0: στις 6 το απόγευμα.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

όνειρο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι, με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κάθε φορά. Πιο πολύ από

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

εικόνα στον καθρέφτη, αν δε με κοίταζες εσύ. Όσα τραγούδια και να

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

λίγο τα τσιγάρα πολλά και θα φταίει ο καπνός. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

Το θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου στις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό. Θα στο

μίσκι, πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά μέσα στο νεράκι.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά μέσα στο νεράκι.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

0: φιλιά δικό σας απόψε.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά. Στις 6 το απόγευμα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα από τον αέρα του Flash, από τη Θεσσαλονίκη, από τους 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Επί της ουσίας, σήμερα ημέρα Τετάρτη, ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου.
1: Χειμώνιασε.
0: Έχει, ναι, έχει ψύχρα σήμερα.
1: Έχει δροσίσει για τα καλά, ναι. Και οι χειμερινοί ρυθμοί νομίζω ότι φαίνονται πάρα πολύ και στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ο περιφερειακός είναι κόκκινος σε πολύ μεγάλο τμήμα του. Υπάρχει ζήτημα αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς ανατολικά από την, από τις 40 εκκλησίες και μετά, σχεδόν στο σύνολό του περιφερειακός μέχρι την Πηλαία. Στο ρεύμα προς δυτικά υπάρχει ζήτημα μετά την Τριανδρία, ενώ υπάρχει και κλειστό κομμάτι στο ύψος του Επταπυργίου που δυσκολεύει την κυκλοφορία. Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων και σε τμήμα της Τσιμισκής, σε τμήμα της Βασιλής Σόλγας, στην...
0: Έχουμε ζητήματα.
1: Έχουμε ζητήματα. Έχουμε
0: πολλά κιόλας.
1: Γιατί γίνονται έργα, Θόδωρε.
0: Έργα έχει γίνει. Ένα εργοτάξιο η πόλη.
1: Ναι. Όχι έργα όμως ότι έρχονται τα μεγάλα, τα έργα των υποδομών και αναβαθμίζουμε. Σώζουμε, ναι, αυτά που καταραίουν. Είναι
0: να,
1: η αλήθεια.
0: Τους, εδώ αρνητικά έχει... ξεκινάμε. Είμαστε...
1: Αρνητικά ξεκινάω. Έχει 2-3 μήνες τώρα, ναι, στη... εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε από την μετά την εκκλησία του Κυρίλου και Μεθοδίου. Μεγάλο,
0: ναι, μεγάλη χάρη
1: ζήτημα. Σκάβανε, σωλήνες, έτσι, ναι, της ΕΙΑΘ. Και τώρα έχει 2 μήνες που, ναι, είναι στην Πέτρου Συνδίκα. Αυτή
0: νόμιζα
1: στιγμή...
0: να πεις τώρα φάβουνε. Είπε πριν σκάβουνε, ξέρω... τώρα μήπως φάβουνε.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν. Ξεκίνησα από τη Συνδίκα χαμηλά και αυτή, ναι, τη στιγμή η Βασιλή Σόλγα σε εκείνο το σημείο είναι με μία λωρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Στο ύψος της Συνδίκα. Με τροχονόμο φυσικά.
0: Εγώ να προστατεύσω εδώ τα παιδιά των δυτικών συνοικιών, εμάς όλους δηλαδή. Τα παιδιά που έρχονται από το Far West και πηγαίνουν προς το κέντρο. Εδώ στην 26 Οκτωβρίου, παιδιά, να την αποφύγετε, να αλλάξετε πάρα πολύ κίνηση, πολύ βαριά κίνηση, πολύ ώρα, πολύ σημειωτών. Το κομμάτι από τα ΚΤΕΛ, όπως που είναι ο κυκλικός ο κόβος και μετά μπορεί να βγει κάποιος στην 26 Οκτωβρίου, από εκεί ξεκινάει, από εκείνο το μικρό το φανάρι που είναι πολύ κοντά με τον κόμβο και συνεχίζεται μετά το πλέον, μετά το πόρτο. Δηλαδή επεκτείνονται τα έργα, είναι μία λωρίδα όλη αυτή η διαδρομή και επειδή πέφτει πολύ σόγκος οχημάτων, οι καθυστερήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Για όποιον δηλαδή θέλει να μετακινηθεί προς το κέντρο από αυτό το κομμάτι, εγώ, πώς το λένε, strongly recommended, που λένε στα δυτικά, εδώ σε εμάς, να το αποφύγετε, να διαλέξετε
1: γιατί,
0: άλλη διαδρομή.
1: Γιατί εναλλακτικές υπάρχουν,
0: ναι,
1: γι' αυτό
0: να
1: το λόγο.
0: Ναι, άλλη διαδρομή. Ας πάνε δηλαδή, ξέρω εγώ, από τη, ναι, μοναστηρία.
1: Γι' αυτό το λόγο,
0: γι'
1: αυτό το λόγο βλέπω ότι η μοναστηρίου, ναι, πάλι στο ρεύμα προς το κέντρο, είναι ποτηλιαρισμένη πριν το αστυνομικό μέγαρο.
0: Ναι, που είναι ούτως ή άλλως, αυτό θέλω να πω.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Κάθε μέρα έχει ζητήματα η μοναστηρίου, αλλά τώρα. 26 Οκτωβρίου αυτό το κομμάτι που
1: δεν
0: ποτέ
1: κίνεται,
0: δεν έχει κίνηση, είναι ένα τέτοιο σημείο, σήμερα και χθες, όλες αυτές τις μέρες επειδή γίνονται έργα ΕΙΑΘ και εδώ, σκάβουνε κάτι αγωγούς, κάτι τέτοια πράγματα, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουνε, πάντως είναι σε εξέλιξη έργα, σε διαφορετικά σημεία έχει κάτι τεράστιες τρύπες, έξω από το γήπεδο του Θερμαϊκού κτλ. Κτλ.
1: Φυσικά κόκκινο το κλασικό κομμάτι της λεωφόρου Μίκης Θεοδωράκης από τους αμπελόκηπους ξηροκρίνει προς το Βαρδάρι.
0: Γενικά κινησούλα.
1: Το τμήμα.
0: Κινησούλα, κινησούλα.
1: Στην Εγνατία είναι καλύτερη κατάσταση με εξαίρεση ένα σημείο λίγο πριν τον Βαρδάρι που δεν ξέρω εκεί τι έχει συμβεί. Τέλος πάντων είπαμε οπλιστείτε με υπομονή.
0: Αλλά πάρτε πολύ οπλισμό υπομονής, όχι λίγο.
1: Ναι.
0: Οπλιστείτε με πολλά κιλά υπομονής.
1: Δεν πειράζει, τουλάχιστον η βενζίνη είναι φθηνή.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχετε κάτι να σας παρηγορεί.
0: Και αυτό πάλι και να κακό μας είναι. Έχουμε και αυτό δηλαδή. Πρέπει να σκέφτεσαι εκείνη την ώρα και αυτό το πρώτη νεκρά, πρώτη Δευτέρα, πρώτη νεκρά Δευτέρα, ξέρεις, αυτή τη διαδικασία. Είναι και επιβαρυντικό για την τσέπη σου. Δεν είναι μόνο για τον χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς, ειδικά άμα έχεις κανένα βίτσιο να βλέπεις εκεί στις ενδείξεις στο καντράν πόσο καίει.
0: Πόσο καίει εκείνη την, έτσι, ώρα. Εκεί θα
1: κλάψεις. Εγώ τα κοιτάω από περιέργεια.
0: Θα κνάω βιτσιόζος. Βγήκαμε το βιτσιόζο της ημέρας. Λοιπόν, Ναι, εκεί θα κλάψεις. Εκεί θα στεναχωρηθείς. Είναι η αλήθεια, σε τέτοιες καταστάσεις όταν η κίνηση είναι έτσι δύσκολη και έχουμε πολλά σταμάτα ξεκίνα, όπως ξέρετε όλοι, τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν τα ηλεκτρικά τους, έχουν τέτοια, αλλά ο πολύς ο κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα να έχει και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και συστήματα stop, start, mort, short, εκεί ξέρω εγώ τι, και μέχρι τα 30 λέει πηγαίνει με ηλεκτρική ενέργεια, μα πώς να πάει, αφού τα αμάξια σου λέει ο άλλος είναι του 2004. Ποια ηλεκτρική ενέργεια, μια μπαταρία έχει όλοι και όλοι μέσα. Λοιπόν, όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Να πούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε και μέσα από το κανάλι του Flash στο YouTube και μέσα από το Facebook του Flash, Flash99.4 Official. Μας βλέπετε, μας ακούτε, μπορείτε να επικοινωνείτε
0: ναι,
1: μαζί
0: τώρα
1: μας.
0: Έχουμε αλλάξει πίστα σιγά σιγά, πρέπει τώρα είμαστε και άλλο σε μια χρονιά η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους. Ξέρω ότι πολλοί και φίλοι και ακροατές και μου το λένε κιόλας, μα Θόδωρε τώρα με τα πολιτικά δεν θέλουμε, δεν κάνουμε, εγώ το καταλαβαίνω και την απογοήτευση που υπάρχει στον κόσμο. Και υπήρχε μεγαλύτερη θεωρώ τα προηγούμενα χρόνια με την οικονομική κρίση. Από την άλλη όμως να πω κάτι και ξέρω ότι κάποιοι πάλι θα μου πούνε μα τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά και τα λοιπά. Η επιλογή λοιπόν της συμμετοχής ή όχι αρχικά από εκεί στο, πώς το λένε, στην εκλογική διαδικασία παιδιά είναι κρίσιμη για τη ζωή μας, για αυτό που περνάμε, για την επόμενη ημέρα όταν θα υπάρξουν εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο απλά, δεν συμμετέχω, δεν με νοιάζει, γυρίζω πλευρό και όλα λύνονται. Δεν λύνονται έτσι. Ξεκινάω από εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί ξεκινάω και μετά είναι το κομμάτι της επιλογής, Γιάννη. Για να κάνεις μια επιλογή πρέπει λίγο ρε παιδί μου να βασανιστείς, κατά τη γνώμη μου.
1: Έτσι είναι.
0: Να δεις ποιους ψηφίζεις, γιατί τους ψηφίζεις, τα πρόσωπα, στα βρουδάκια θα πέσουν. Όλοι θα έρχονται να ζητάνε στα βρουδάκια σας. Διαβάστε λίγο ποιος είναι αυτός, η διαδρομή του, πράγματα παιδί μου, είτε που μπορεί να σας συγκινήσουν και να πεις εγώ αυτή είναι η επιλογή μου, είτε να πεις όχι με τίποτα αυτόνα, μα είναι δυνατόν και νόμιζα ότι είναι και καλό παιδί,
1: ναι.
0: Μπορεί να πεις για κάποιον.
1: Αλλά πες το.
0: Αλλά πρέπει ναι, ακριβώς, να έχεις δηλαδή, ιδία άποψη.
1: Ακριβώς, για να πάρουμε εκείνο την περιβόητη ρίση του Αριστοτέλη, έτσι σε πιο ελεύθερη μετάφραση, ότι αν δεν ασχοληθείς, δεν ψηφίσεις, δεν όποιον, έτσι, δεν δικαιούσε μετά να γκρινιάζεις, γιατί να άφησες άλλους να επιλέξουν
0: έτσι,
1: για σένα.
0: Σωστό. Έτσι ακριβώς, μα συνέχεια αυτό λέμε, αλλά δεν το, εντάξει, εγώ θα συνεχίσω να το λέω παιδιά έτσι μονότονα και βαρετά. Να πω τις καλημέρες μας στον Γιώργο, στον Γιώργο 2, στον στο Λεωνίδα, στο Χρήστο, σε όσους έτσι μου στέλνουν εδώ βλέπω μηνύματα like, Mike, Σούρτου, Μούρτου, αυτά όλα τα τέτοια τα social και τα emotional που ξέρετε εσείς πόσο καλά τα χειρίζεστε, εσείς που τα ξέρετε. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Έχω κάποιον στο νου μου γι' αυτό και το λέω, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους είναι σήμερα, έχουν γεννηθεί σαν σήμερα.
1: Χρόνια σας πολλά λοιπόν.
0: Χρόνια σας πολλά. Είδαμε τα και φυσικά και έχει και γιορτές, κάτι έχει, κάτι άκουγα και είδα κάτι μικρά, εντάξει, μικρογιορτές ρε παιδί μου, κάτι ονόματα ξέρεις αυτά.
1: Τώρα,
0: δηλαδή,
1: τώρα με βάζεις
0: τύπου,
1: σε, χθες, σε
0: χθες,
1: πειρασμό.
0: Ας πούμε γιόρταζε η
1: ο
0: Λουίζα, Λούπιος,
1: ξέρω εγώ.
0: Ναι, κάτι τέτοια. Τέτοιο και σήμερα είναι τέτοια.
1: Κάτι
0: ξέρεις,
1: θα έχει, λοιπόν ναι. Η Ήριδα γιορτάζει σήμερα. Ήρης, Ήριδα, Ξανθίπη, Ξανθή.
0: Ωραίο όνομα, Ήριδα, Ήρης.
1: Έτσι, Ξανθούλα, Ξάνθιπος.
0: Ναι, ωραία.
1: Πολύ ξένη, ξένη, ξένιας, ξένια, Ράις και Ραΐδα. Ραΐς μάλλον και Ραΐδα, ναι, Ραΐς τώρα.
0: Ραΐς.
1: Ραΐς.
0: Νόμιζα θα έλεγες η Ραΐ. Αλλά εκείνη είναι υπηρεσία, οπότε δεν γιορτάζει. Και ο Ράις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μπράβο Γιάννη. Δηλαδή
1: ναι,
0: αυτές
1: ναι,
0: οι πληροφορίες είναι πολύ κρίσιμες.
1: Και βλέπω, βλέπω μεγάλη γιορτή.
0: Δεν ξέρω και κανένα βέβαια Ράις, αλλά τέλος πάντων.
1: Αύριο
0: πώς
1: βλέπω
0: λένε
1: μεγάλη
0: και τον ποδοσφαιριστή το Ράις. Πώς το
1: ο Ράις, από εκεί γι' αυτό δεν πέρεψα τον τόνο της Άρσεν.
0: Αυτόν, αυτόν. Μήπως γιορτάζει γι' αυτός, δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Ναι. Και αύριο βλέπω μεγάλη γιορτή Θοδωρή.
0: Αύριο τι είναι.
1: Αύριο έχει Θέκλα, Κόπρος, Κόπρης. Μυρσίνη, Μύρτα, Μυρτιά.
0: Τον έχεις αποτελειώσει τον Άκο τώρα που είπες αυτό το
1: Μύρτια, Μυρτιά, Μυρτούλα, Μυρσό, Μέρσα, Αμερισούδα. Θα βγάλουμε και τα μάτια μας εδώ. Αμέρσα.
0: Τώρα κάνουμε την προαναγγελία για αύριο, έτσι, για να είστε έτοιμοι αύριο.
1: Για να είστε έτοιμοι από τώρα.
0: Τι να πείτε.
1: Θα δουλέψουν τα ζαχαροπλαστεία και τα...
0: Φουλ.
1: Μυρτιδιώτισσα. Λοιπόν, Μυρτό, Περσεφόνη, Πέρσης και Πέρση.
0: Πέρσης
1: με ήττα Πέρση, όχι με γιώτα.
0: Με ήττα, όπως λέω, ο Πέρσης.
1: Ναι.
0: Με ήττα, ωραία.
1: Ναι.
0: Με γιώτα πώς, τι θα ήταν.
1: Πέρση, not this year.
0: Α, πέρσι.
1: Ναι, πέρσι.
0: Φαντάζομαι ότι προσπαθώ να καταλάβω ποιο όνομα μπορεί να είναι με γιώτα. Και δεν μπορούσα να. Λέω, θα λέει κάποιο ξένο.
1: Εντάξει. Κοίταξε, αν είναι όντω πέρσι από το Ιράν, μπορεί να είναι με γιώτα ούτω ή άλλω.
0: Όλα καλά. Είχαμε του Ιρανού στο επίκεντρο του άλλου αυτέ τι μέρε και του έχουμε στο επίκεντρο. Μετά όσα συμβαίνουν στην άλλη όχθη του Ατλαντικού ωκεανού.
1: Αυτά τα όμορφα και μαγικά.
0: Ναι, που γίνονται συζητήσεις. Υπήρξε συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αραχτσί,

0: λοιπόν στα παγωμένα κεφάλαια τα ιρανικά να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, γιατί θέλουν να βάλουν μέσα και τα υπόλοιπα, Χεζμπολάχ, Χούθη, Μούθη, Σούθη, όλο. Σου λέει μην αφήσουμε μόνο...
1: Καλά, αφού είναι σαν τη Λερναία Ήδρα αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Και προφανώς και να σταματήσουν και οι επιθετικές κινήσεις στο έδαφος του Ιράν, τέλος πάντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρξε κάποια αντίδραση, τουλάχιστον χθες δεν μάθαμε κάτι, αν η πλευρά της Αμερικής τα εξετάζει, δεν εξετάζει, τι θέλει, δεν θέλει. Θα το μάθουμε φαντάζομαι σήμερα. Κάτι τέτοιο, καθώς όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε αυτή τη δίνη των καυσίμων, αυτό το απίστευτο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και είναι παγκόσμιο. Δηλαδή μπορεί στην Αμερική να είναι πολύ φθηνή η βενζίνη σε σχέση με την Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά πάντα είναι και το συγκριτικό, η βάση σύγκρισης. Δηλαδή είναι φθηνή σε σχέση με εμάς, αλλά σε σχέση με την τιμή που είχε η Αμερική πριν 5 μήνες.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ
1: η μέρα με τη νύχτα.
0: Ναι, και δημιουργεί πρόβλημα και στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει τις ενδιάμεσες. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα, εκεί που έλεγε ότι ήταν καλή συζήτηση, συνέδεσε τη λύση του προβλήματος του Ιράν, την μετέθεσε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή μετά τον Νοέμβριο. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι, δηλαδή δεν είναι λίγο αντιφατικά όλα αυτά. Πολύ πιθανό να μην ισχύει κάτι, δηλαδή αν υπάρχει παράθυρο θεωρώ και ότι οι Αμερικανοί θα το κάνουν, γιατί και αυτούς τους πλήττει και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ, επειδή το λέγαμε κάποια στιγμή Γιάννη, είπε χθες ότι εγώ δεν τρέχω για πρόεδρος, χθες.
1: Ναι.
0: Μιλώντας για τις ενδιάμεσες, ναι. Ότι λέτε, γράφετε ότι αυτό εννοούσε, ότι θέλω να κλείσω τις υποθέσεις μου για να μην επηρεαστεί το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα. I don't run, lay for president. I will not. Κάπως το είπε εκεί. Τον έβαλα, τον άκουγα λίγο.
1: Χαρά στο κουράγιο σου, ρε.
0: Είμαι ηρωικός. Ένας ηρωικός εδώ, έτσι. Ανταποκριτής στο γραφείο του. Έβλεπε εκεί Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε, είπε πολλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ως συνήθως τέλος πάντων, για διάφορα ζητήματα εννοώ. Είπε για το μεγαλείο του δικό του το προσωπικό, πως πολέμου σταμάτησε, θα σταματήσει άλλους και τους δύο τους έχει τελειωμένους αυτούς, να ξέρεις. Και Ιράν και τέτοιο, θεώρησε το δεδομένο, θα το τελειώσει και αυτούς. Έτσι τουλάχιστον ανέφερε, αυτό καταλάβαμε.
1: Το δώσουμε από τώρα το Νόμπελ.
0: Όχι, εντάξει, είναι ταπεινός, δεν το θέλει.
1: Εντάξει, αφού δεν του
0: το έδωσαν.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνετε γιατί δεν του το έδωσαν όταν.
0: Ναι, όταν το ήθελε.
1: Όταν το ήθελε. Βέβαια τότε η κυρία από τη Βενεζουέλα, αν θυμάμαι καλά που το είχε πάρει, του το προσέφερε.
0: Ναι. Ναι, αλλά δεν έχει έτσι αξία. Και βλέπεις τώρα που είναι και ο Μαδούρο. At the same time. Λοιπόν, ναι, θα είπε ότι θα τελείωσε 8 νομίζω είπε. 7 ή 8 είπε πολέμους ότι έχει τελειώσει επί των ημερών. Εντάξει, πετάει και αυτά για τον Biden, ξέρεις τι πετάει. Τις ρουκέτες τις εκτοξεύει, δεν έχει εκεί, δεν μασάει εκεί. Τις ρίχνει τις βόμβες του για τον Biden, τι έγινε τότε κτλ. Ότι η Αμερική είναι στο καλύτερο της σημείο, είπε διάφορα τέτοια. Απλά εκείνο που έκανε πολύ κόσμο να αναρωτιέται τι συζητάμε τώρα ήταν αυτή η αναφορά του ότι αυτό το θέμα του Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες. Και οπότε αμέσως φτάσαμε Νοέμβριο. Ναι, αλλά σήμερα έχουμε Σεπτέμβριο. Και με τις τιμές αυτές που υπάρχουν,
1: καλά, ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι νομίζω εκείνη την ώρα λίγο κλάψανε που τον ακούγανε. Γιατί και ο Μάκρον έχει ζητήσει εκτάκτως να υπάρχει παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Σλοβακία νομίζω, καλά θυμάμαι. Και φυσικά να σου πω και όλοι οι υπόλοιποι θέλουν, απλά ακόμα δεν έχουν κάνει τα αιτήματα. Γιατί η βενζίνη είναι στο Θεό που λέμε οι τιμές όλη την Ευρώπη, οπότε όλοι πλήττονται από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια ώρα που ερχόντουσαν θετικά μηνύματα και το πετρέλαιο υποχωρούσε από αυτή την νηνεμία. Και τώρα μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σου λέω χθες είχαμε μια αποκλιμάκωση η οποία συνεχίζεται, έχει τώρα 2-3 ημέρες, υποχωρεί το πετρέλαιο, είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, έχει φτάσει στα 98. Βέβαια Γιάννη με ρωτήσει αν είδα κάποια διαφορά στα βενζινάδικα, δεν θέλω να ακούω τέτοια. Αυτές οι διαφορές είναι μόνο όταν ανοίγει το ασιατικό χρηματιστήριο 3 ώρα τη νύχτα. Αλλά ο Έλληνας βενζινοπόλης έχει ήδη καταλάβει, έχει μπει και βλέπει τις τιμές πώς εξελίσσονται.

0: και κάνει την αλλαγή στις 7 η ώρα το πρωί. 3 ώρες όταν είναι προς τα πάνω.
1: Ναι, καλά.
0: Όταν είναι προς τα κάτω, περιμένει να του έρθει. Πώς το λένε,
1: αφού δεν φορούν, δεν
0: τηλεγράφημα. Ναι. Τηλεγράφημα. Να έρθει εκεί με το χαρτί, τέλεξ. Παλιά, που να τα θυμίσω τώρα που τα λέω τώρα και σε ποιον τα λέω. Ο Νάκος, ας πούμε, που είναι και άλλης εποχής, που να ξέρει τώρα τέλεξ ότι ήρθε και για την τιμή.
1: Εντάξει, τώρα όταν είναι να πέσει η τιμή, σου λέει ότι εμείς προμηθευτήκαμε με την παλιά την τιμή και κάτσε μέχρι να ξαναγεμίσουμε.
0: Ναι, δεν είχε αυτό,
1: και,
0: αυτό,
1: επειδή
0: αυτό,
1: ήταν
0: αυτό,
1: και υψηλή τιμή, ναι, δεν ήρθε ναι, και ναι. Πολλοί κόσμος να ναι. γεμίσει.
0: Και δεν αδειάσανε δεξαμένες.
1: Δεν αδειάσανε δεξαμένες.
0: Σωστό.
1: Έχουμε ακόμα τις παλιές.
0: Σωστό, Γιάννη, μπράβο.
1: Ναι, μετά από μια εβδομάδα θα έχει ήδη πει κάτι άλλο ο Ντόναλτ. Οπότε θα έχουν τσιμπήσει πάλι τιμές, θα πούνε παιδιά δεν είδατε.
0: Πού να ανεβαίνω και να κατεβαίνω να τις αλλάζω. Είναι και ψηλά, βάζουν εκεί ψηλά στο τέλος.
1: Ναι, τα δηληστήρια.
0: Τα δηληστήρια. Τα είπε ο Τσίπρας. Αλλά εσύ εκεί δεν υποστηρίζει τον Τσίπρα που τα λέει.
1: Δεν ξέρω τι να. Τι
0: που
1: να
0: είπε πώς... πλαφόν στο. Πώς το λένε, στην, και υπερφορολόγηση στα. Υπερφορολόγηση.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, το παίρνω
1: όχι,
0: πίσω.
1: Όχι, γιατί.
0: Υπερκέρδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπε κέρδη, δεν είπε υπερφορολόγηση.
1: Το ίδιο έγινε με πολιτεύτρια του της Ελλάς, όπου
0: τι,
1: εκεί
0: τι
1: λίγο
0: είπε.
1: Ζορίστηκε στην κουβέντα πάνω στο πάνελ και είπε στην αρχή για φορολόγηση των υπερκερδών. Μετά όταν της είπαν ότι να θα βάλετε φόρους, όχι λέει, εγώ δεν είπα για φορολόγηση.
0: Τι
1: το γυρνούσε, προσπαθούσε να αποφύγει μετά τη λέξη φορολόγηση, γιατί
0: εντάξει, μετά θα κοπεί, θα
1: κάνουμε,
0: μείνει μεταξιδαστέα.
1: Είναι λέξη με αρνητική. Έτσι,
0: είναι κυρία. Λέξη η οποία χαρακτήριζε την εποχή της πρώτης της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και εντάξει, μετά το rebranding του κυρίου Τσίπρα προσπαθούν τέτοια, ξέρεις πώς το λένε, αυτά είναι τα σος που πρέπει να αποφεύγεις. Κατρούγκαλος, νομίζω, ένα από τα σος είναι και Κατρούγκαλος. Νόμος Κατρούγκαλος της τάξης, σος.
1: Και γι' αυτό ήταν και πολύ κομβικό το ότι παραμονές των εκλογών είχε βγει ο κύριος Κατρούγκαλος.
0: Και υπερασπίστηκε τον νόμο του.
1: Ναι, οπότε νομίζω ότι ήταν η καλύτερη κίνηση στο καλύτερο δυνατό σημείο.
0: Κέρια.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κέρια.
1: Ναι.
0: Απλά ήταν για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σωστά, Γιάννη, καλά το προσέθεσες αυτό το τελευταίο. Για να γίνει και.
1: Δεν ξέρω, εκείνο πραγματικά.
0: Πάρει,
1: δηλαδή έχουν περάσει χρόνια και.
0: Ναι, και
1: το πιάσει, λες, είναι
0: πώς
1: έγινε,
0: έγινε αυτό.
1: Ήταν αυτοκτονικό τελείως.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Αγαπητέ Γιάννη. Λοιπόν.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήταν τώρα πριν λίγο στην τηλεόραση του Sky, οπότε. Και δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί και η συνέντευξη.
0: Ο οποίος τι λέει. Για τα χθεσινά
1: πάλι,
0: που έκανε χθες
1: πάλι για την ενεργειακή κρίση.
0: Προφανώς, αυτό είναι και το θέμα, η ακρίβεια είναι το θέμα.
1: Αυτά,
0: το θέμα είναι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικογένειας. Και όλα τα υπόλοιπα τα βλέπει σε δεύτερο χρόνο. Καλά είναι και αυτά που λέει ο Τραμπ, σου λέει τι γίνεται εκεί στο ΟΗΕ. Εντάξει, να τα παρακολουθήσει κάποιος. Αλλά όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς να πάρεις αυτά που θέλεις ή περιορίζεις ποσότητες για να πάρεις από όσα πράγματα ήθελες να πάρεις, προφανώς υπάρχει άλλο πρόβλημα και αυτό είναι το πρόβλημα που σε απασχολεί. Τώρα να δούμε, δεν ξέρω αν μπορεί να, τι μπορεί να κάνει και πόσα η κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας, αλλά το βασικό που πρέπει να ξεκινήσει και να δει είναι όντως τα καύσιμα, αυτά που υπόθηκαν τις τελευταίες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς είδαμε τώρα έσφιξε λίγο καιρός. Πολλοί αναρωτηθήκανε και σκεφτήκανε τι να κάνουν. Γιατί άλλο να βάζεις πέρσι με 1.100 ευρώ τα 1.000 λίτρα.
1: Έτσι
0: και άλλο.
1: Και
0: άλλο φέτος τα ίδια λίτρα για να βάλεις τα 1.000, τα 1000 λίτρα, με συγχωρείτε, να βάλεις 1.000 λίτρα και φέτος, να πρέπει να πληρώσεις 1.750. Λέμε ότι αυτό το πλαφόν είναι το ανώτατο,
1: ναι,
0: που είπε ο Μητσοτάκης. Έτσι μπορεί να είναι παρακάτω. Αλλά η διαφορά στο ανώτατο με το περσινό
1: τώρα
0: είναι 650 ευρώ. Είναι σχεδόν ένας μισθός. Για να λέμε και τα πράγματα, ένας μισθός καθαρά.
1: Στον τόνο.
0: Ναι,
1: στον τόνο, όχι όσα θα ξοδέψεις όλο.
0: Είναι ένας μισθός η διαφορά. Δεν, σχεδόν ένας μισθός, για να ακριβολογούμε και να μην έχουμε παρανοήσεις. Και η διαφορά αυτή προφανώς είναι πολύ μεγάλη για τον οποιοδήποτε. Αυτό θέλω να πω. Από εκεί και μετά Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Φυσικά και παίζει ρόλο και το τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς. Φυσικά και παίζει ρόλο το τι θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους Ιρανούς. Φυσικά. Αλλά θα πρέπει να δούμε και εδώ τι γίνεται. Μπορεί όλη την ώρα να διαφημίζουμε το πόσο τρένο πηγαίνει η οικονομία, τις αναβαθμίσεις από το Moody's, από τον Scoop, από τους οίκους αξιολόγησης, γιατί αυτά όχι απλά είναι ψηλά γράμματα, είναι ακατανόητα για το μέσο πολίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, είναι 9:30.
0: Δηλαδή λέει αναβάθμιση το Outlook. Βγείτε έξω και ρωτήστε, εγώ προκαλώ δηλαδή τον οποιοδήποτε, να ρωτήσει τους πρώτους 100 πολίτες που θα βρει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν σου λέω να πας, τι να σου πω, στα Λαγκαδίκια ή στο Στίβος που είναι αγροτικοί πληθυσμοί κατά βάση άνθρωποι, να τους πεις έγινε θετικό το outlook της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, εντάξει, okay. Χαιρόμαστε για το outlook, αλλά μέχρι εκεί. Θα χαρούμε περισσότερο με το πετρέλαιο.
1: Βλέπω ο Χρήστος Νάκος ότι είναι χαρούμενος με
0: βέβαια,
1: το outlook.
0: Βέβαια, με το outlook έχει γίνει ξεπεράσει τον εαυτό.
1: Όχι αυτό με τα email.
0: Όχι με τα mail, το άλλο. Το άλλο. Λοιπόν.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9:30 πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
8: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη.
7: Και την Όλγα Γιωβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου, μαζί μου εδώ, είναι ο Γιάννης Χαβιανίδης. Μας ακούτε από τον αέρα της πόλης, από τους 99 και 4, αλλά και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr και από τις πλατφόρμες, από το live24.gr, όπου βρίσκεται το Flash και μας ακούτε όπου και αν είστε στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Και σας το εύχομαι κιόλας. Καλά είναι τα ταξίδια. Τώρα. Εντάξει, εμείς βέβαια θα πούμε τώρα λίγο για την κίνηση της Θεσσαλονίκης, άμα είναι λίγο καλύτερη.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει
0: χειρότερη.
1: Δεν ξέρω τώρα, ή κάτι μαγικό, κάτι από την πλατφόρμα της Google, βλέπω έχει πρασινίσει ο περιφερειακός.
0: Εντάξει, είναι γίνεται. Η ώρα, Γιάννη, πήγαμε εκτός, 10 παρά είμαστε.
1: Εκτός για το κλείσαν τελείως και την κυκλοφορία αυτοκίνητο και γι' αυτό.
0: Όχι, όχι, και εγώ αυτό βλέπω. Yeah. Και βλέπω εδώ που σας έλεγα νωρίτερα στο κομμάτι μοναστηρίου και στο κομμάτι της Δεδροποτάμου. Μοναστηρίου, σε εκείνο το γνωστό κομμάτι που είστε κάτω από τη γέφυρα που περνάει, τα φανάρια τα συνεχόμενα προς το κέντρο, παραμένει να είναι προβληματικό το κομμάτι και παραμένει πολύ προβληματικό και σε μεγάλο και για μεγάλο διάστημα, ενώ σε μεγάλο, για μεγάλη απόσταση με συγχωρείτε, το κομμάτι το οποίο αναφέραμε και πριν, της 26ης Οκτωβρίου, θα πρέπει να το αποφύγετε.
1: Εκεί στα σφαγεία.
0: Ναι. Γενικά υπάρχουν σημεία μες στην πόλη και στη Λαγκαδά υπάρχουν προβλήματα. Ο περιφερειακός όμως όντως, όπως λέγει ο Γιάννης, είναι σε πολύ καλό σημείο. Όποιος μπορεί δηλαδή να κινηθεί από εκεί και να αποφύγει κάποια σημεία τα οποία μπορεί να καθυστερήσει μες στην πόλη, έχει καλώς.
1: Η Τσιμισκή έχει κάποιες χαμηλές ταχύτητες, αλλά όπως και να το κάνουμε, η Τσιμισκή με τους τροχονόμους είναι σε αξιοπρεπές επίπεδο σε καθημερινή βάση, οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερα ζητήματα.
0: Ωραία. Ωραία, και πάμε να υποδεχθούμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλεσμένο μας.
1: Τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο, τον δήμαρχο Θερμαϊκού από την ανατολική πλευρά της πόλης, να μιλήσουμε για μια ευχάριστη εξέλιξη που είδαμε χθες. Καλημέρα σας, κύριε Τζέκο.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Παπαδόπουλε, στο Γιαννίδη.
1: Είδαμε μια ανάρτηση που κάνατε έτσι χθες, περί χαρής, για μια σημαντική εξέλιξη, μια δικαίωση λέτε για τον Δήμο Θερμαϊκού, καθώς μετά από 15 χρόνια στασιμότητας είχαμε εξελίξει στο πολιτιστικό κέντρο Περέας.
2: Η χαρά μας πραγματικά ήταν μεγάλη που είχαμε την πρόσκληση για τη χρηματοδότηση, γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο κτίριο, ένα πολιτιστικό κέντρο στο κέντρο της Περέας, το οποίο πάνω από 15 χρόνια παραμένει ένα κουφάρι. Ξεκίνησε το 2005, το 8-9 σταμάτησε ημιτελές, έγινε το 55% των εργασιών, ένα κτίριο 2.500 τετραγωνικών μέτρων με διάφορους χώρους μέσα, πολιτισμού, αμφιθέατρο, γραφεία, έθριο, αύλιο χώρο. Δυστυχώς ο τότε εργολάβος που το είχε πάρει είχε πτωχεύσει και μπήκε σε μια όλη ιστορία, σε μια δίνη περίεργη και πολύ περίπλοκη, νομική, τεχνική. Δύο χρόνια μπορέσαμε να ξεμπερδέψουμε αυτή την ιστορία, να το εμπλακούμε από την παλιά εργολαβία, να το παραλάβουμε πλέον καθαρό σαν Δήμος και να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση έχοντας κάνει μια προμελέτη. Και βγήκε η πρόσκληση για την χρηματοδότηση. Οπότε ένα όνειρο, ας το πούμε, της τοπικής περιοχής και της Περέας, γιατί δεν έχει άλλο χώρο πολιτισμού, εκδηλώσεων. Φαίνεται ότι μπαίνει σε μια τροχιά υλοποίησης, άμεσης υλοποίησης.
1: Μιλάμε για χρηματοδότηση 3,25 εκατομμυρίων ευρώ από ό,τι διαβάζω.
2: Ναι, 3.250.000 ευρώ και για τις μελέτες εφαρμογής που απαιτούνται και για την εκτέλεση του έργου.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα, μια πολύ θετική εξέλιξη. Είναι πολλά αυτά τα κτίρια δυστυχώς στο δημόσιο που έτσι μένουν στους δήμους και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
0: Ξέρετε,
2: έτσι,
0: κουφάρια για διάφορους λόγους, είτε γραφειοκρατικούς, είτε εργολάβων και τα λοιπά.
2: Αλλάζουν οι απαιτήσεις της νομοθεσίας.
0: Ναι.
2: Απαξιώνονται τα κτίρια αυτά εδώ. Αν περάσουν άλλα 5-6 χρόνια, μετά τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορείς να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Μπαίνουν τα κενά που λένε ενεργειακές απαιτήσεις. Έτσι
0: ναι.
2: Να είναι τα κουφώματα.
0: Ναι, γιατί και αυτό βλέπουμε ότι άρχισαν να βανδαλίζεται. Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι σιγά σιγά θα πήγαινε άκλα αυτό, όπως και πολλά άλλα κτίρια που έχουν πάει έτσι.
2: η ανακούφισή μας και η χαρά μας ήταν έτσι μεγάλη για το αποτέλεσμα.
0: Ωραία, μιας και σας έχουμε εδώ, Δημάρχε, και είδα, αναφερθήκατε και στον κύριο Φάνη Παπά από ό,τι είδα, γιατί είδα και του ίδιου του βουλευτή, τον ευχαριστήσατε για τη συμβολή του, φαντάζομαι, στην υπόθεση.
2: Ακριβώς,
0: αυτή.
2: Ακριβώς, γιατί όσοι, ας πούμε, συμμετέχουν και συμβάλλουν πρέπει να...
0: Ναι,
2: αυτή είναι και η ικανοποίηση και η δικιά μας. Ας πούμε, ένα ευχαριστώ, δεν είναι κάτι περισσότερο.
0: Τουριστικά πώς πήγε ο Δήμος φέτος η περιοχή, κύριε Τζέκο, μιας και σας έχουμε, επειδή είναι και τώρα είμαστε μέσα Σεπτεμβρίου, υπάρχει φαντάζομαι μια σχετική εικόνα.
2: Ενώ άργησε να ξεκινήσει μετά τα μέσα Ιουνίου, γρήγορα κορυφώθηκε και παρέμεινε υψηλά το επόμενο διάστημα. Είχαμε πολύ υψηλή επισκεψιμότητα στο Δήμο Θεμελιακού και νομίζω και σε ευρύτερη περιοχή, αλλά για το Δήμο μας να μιλήσω, η πληρότητα ήταν πολύ υψηλή, σχεδόν στο 100% στα καταλήματα Airbnb, αυτά τα ξενοδοχεία που υπάρχουν, και σε περιοχές όχι μόνο Περαία, Νέα Επιβάτης, Αγία Τριάδα, που το ξέρουμε πλέον ότι είναι μια τουριστική περιοχή, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως η Μηχανιώνα και η Επανομή, είχαμε επισκέπτες πολυήμερων διακοπών, όχι αυθημερών θα κάνουμε τον μπάνι μας στον ποταμό και θα φύγουμε. Αυτό δίνει και προοπτική στη δημιουργία καινούριων μικρών μονάδων, καταλυμάτων, νοικιαζόμενων διαμερισμάτων.
0: Με τις υποδομές πώς θα πάτε, Δημαρχέ, γιατί συνήθως και επειδή το βλέπουμε τα παραδείγματα τα αρνητικά από τη Χαλκιδική, που υπάρχει πολύ τουρισμό και δεν αντέχουν εκεί διάφορες περιοχές προβλήματα.
2: Νερό, εσείς πώς θα πάτε. Νερό πρόσβαση. Θα ξεκινήσω από το νερό, γιατί έχουμε δύο μεγάλα έργα στο Δήμο μας, τα οποία πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν. Ένα είναι η ανάπλαση στο κάμπινγκ του ΟΤ, το παλιό που λέμε, που το έχει πάρει ο Μελισανίδης ουσιαστικά και θα έχει και κατοικίες.
0: Αλλά
2: και
0: αυτό πέρσι νομίζω ήταν αυτός ο διαγωνισμός που ολοκληρώθηκε, νομίζω.
2: Έχει δύο χρόνια. Έχει τελειώσει τις μελέτες, το 27 θα ξεκινήσει εργασίες. Όπως και το τεχνολογικό πάρκο από την άλλη μεριά της Περαίας, οι απαιτήσεις σε νερό θα εκτοξευθούν.
0: Ναι.
2: Πρέπει να τεθεί άμεσα, το λέω σε κάθε και εγώ περίσταση, η σύνδεσή μας με την ΕΙΑΘ. Πρέπει, η ΕΙΑΘ είναι πολύ κοντά, φτάνει μέχρι την Τουρκία. Μιλάμε για 3, 4, 5 χιλιόμετρα μέχρι την Περαία. Πρέπει να γίνει αυτός ο αγωγός.
0: Α, τώρα είστε με το δικό σας δίκτυο, με ΔΕΙΑ.
2: Είναι δημοτική επιχείρηση. Μάλιστα. Και γεωτρήσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Ας παραμείνουμε δημοτική επιχείρηση, είναι αυτό το θέμα μας. Να έχουμε όμως νερό να παίρνουμε από το δίκτυο της...
0: Κατανοητό. Να συνδεθεί τέλος πάντων κεντρικά με τους κεντρικούς αγωγούς της ΕΙΑ.
2: Και η πρόσβαση αυτόν τον δρόμο που λέμε Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, που πρέπει να γίνουν πιο σημαντικές. Η περιφέρεια το συντήρησε καλά πέρσι. Έγιναν παρεμβάσεις αρκετές. Πρέπει να γίνει όμως διαπλάτηση.
0: Ναι, γιατί δημιουργείται πολλή κίνηση, ειδικά το καλοκαίρι.
1: Και είναι να γίνουν και κόμβοι στα φανάρια εκεί, Δήμαρχε.
2: Έτσι, έχει δημοπρατηθεί, έχουμε εργολάβο. Αν όχι τέλη του έτους, αρχές του 27, θα γίνουν δύο κόμβοι που θα διευκολύνουν αρκετά την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Ένας στην Περαία και ένας στους νέους εκπομπάτες.
0: Που χρειάζονται, έτσι όπως θα αναπτύσσεται η περιοχή, χρειάζονται.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, είναι σημαντικό το ζήτημα των υποδομών.
0: Έχει προχωρήσει πολύ,
1: υποδομών.
0: Έχει αναπτυχθεί πολύ το θέμα του τουρισμού στην περιοχή.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το
0: καμία
1: λόγο...
0: σχέση με τα παλιά.
1: Όχι, όχι. Είναι όποιος επισκέπτεται την περιοχή το καλοκαίρι, έτσι, από το Μάιο και μετά, βλέπει κόσμο από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Έχει τουρισμό. Και γι' αυτό και είναι και κρίσιμο το ζήτημα των υποδομών. Και οι δρόμοι που λέγαμε τώρα δεν μπορεί να πηγαίνεις ξαφνικά από το δρόμο του αεροδρομίου, ξαφνικά να στενεύει ο δρόμος, να γίνεται μία λωρίδα.
0: Από τις 4, κάποιο σημείο είναι 4 και μετά.
1: Ναι,
0: είναι,
1: από τις 4 ξαφνικά πάμε στη μία.
0: Ναι,
1: και έχει μετά το, και το φανάρι της Περαίας και, και στον Μπακτσέ το φανάρι.
0: Μα είναι ο όρος μποτιλιάρισμα αυτό.
1: Ναι.
0: Ο όρος μποτιλιάρισμα προκύπτει από αυτό το bottle το αγγλικό. Και από τις πολλές λωρίδες που μειώνονται. Είναι ακριβώς ο όρος του μποτιλιαρίσματος, αυτό που συμβαίνει εκεί. Ο ορισμός, πώς το λένε, πηγαίνοντας για αυτά τα τουριστικά τα μέρη. Που έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ, Γιάννη. Εγώ δηλαδή τα θυμάμαι μικρός. Ήταν κάτι άλλο. Ενώ πολύ διαφορετική εικόνα πλέον. Πολλά καταστήματα, πολλή ανάπτυξη. Η τοπική κοινωνία εκεί προφανέστατα έχει ωφέλη από όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά είναι και το θέμα των υποδομών. πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει στη Χαλκιδική. Μία σκάνει αγωγή με τα λίμματα, μία δεν έχει νερό, φεύγει ο κόσμος, φεύγουν τουρίστες από διάφορα σημεία στη Χαλκιδική λόγω του νερού. Έχει εντοπιστεί βέβαια το πρόβλημα, αλλά δεν ξέρω πότε θα λυθεί και εκεί. Είναι γιατί αναμένονται μεγάλες επενδύσεις και στη Χαλκιδική για στο θέμα αυτό, στο να υπάρχει επαρκές, έτσι, να επαρκεί μάλλον το δίκτυο πόσιμου νερού, αλλά δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό εφικτό.
1: Ναι.
0: Α, δούμε. Υπομονή θέλει, ως συνήθως.
1: Έτσι ακριβώς. Μια που μιλούσαμε για τουρισμό με αφορμή τον Δήμο Θερμαϊκού, έχουμε κάποια στοιχεία για το πώς πήγε γενικότερα ο τουρισμός στη χώρα μας αυτή την σεζόν που δεν έχει τελειώσει ακόμη σε κάποιους προορισμούς. Είχαμε ρεκόρ στο επτάμηνο με πάνω από 20 εκατομμύρια επισκέπτες και έσοδα 13,5 δις. Ξεπέρασε δηλαδή τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο την περσινή, είμαστε 8,6% πάνω.
0: Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε η χρονιά κουμπωμένη, ζορισμένη λόγω του Ιράν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς λόγω των εξελίξεων. Θυμόμαστε
0: όλοι ότι υπήρχε μια καθυστέρηση στις κρατήσεις, σε όλα. Είχε παγώσει πολύ ο κόσμος τότε που έπεσαν οι πρώτες βόμβες με το Ιράν και με όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Η αύξηση των εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 6,9%. Αλλά και από κατοίκους άλλων χωρών 18,3%. Βέβαια, το ότι αυξάνονται οι εισπράξεις είναι αυξημένες και οι τιμές, έτσι. Παίζει ρόλο και ο πληθωρισμός. Αλλά γενικότερα ήταν πολύ θετικά τα στοιχεία. Βεβαίως, οι ειδικοί του τουρισμού, μάλλον πρέπει να μιλήσουν και μαζί, να μας δώσουν και αυτοί την εικόνα, δηλαδή βλέπουμε ότι οι εισπράξεις από τη Γερμανία είχαν μια μικρή πτώση 0,7%. Μειώθηκαν οι εισπράξεις από Γαλλία κατά 16,8%. Υπάρχει άνοδο σημαντική από το Ηνωμένο Βασίλειο, 23,3%.
0: Μάλιστα. Μια παραδοσιακή βέβαια αγορά για τον τουρισμό. Τον
1: έτσι ακριβώς. Και από μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουμε αύξηση κατά 7,9%.
0: Που είναι και τουρίστες που τους θέλει η χώρα, γιατί είναι τουρίστες που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από άλλους, έτσι, λαούς που έρχονται από υπηκόους άλλων χωρών. Είναι συγκεκριμένα γνωστοί ποιους θέλει η χώρα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να έχει όλα όσα θέλει. Πάντως ο τουρισμός πήγε καλά. Είναι φυσικά η συζήτηση τι τουρισμό θέλουμε, θα γίνουν όλα αυτά. Ένα θετικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι βλέπουμε να γίνεται, να μεγαλώνει η τουριστική σεζόν. Δηλαδή γίνεται και τα καλοκαιρινά καταλήματα κλείνουν πιο αργά.
1: Έτσι,
0: από
1: ακριβώς.
0: Ότι τα προηγούμενα, άμα δούμε δηλαδή πριν από μια δεκαετία, πριν από μια πενταετία, ίσως για ορισμένους. Πάντως τώρα τα τελευταία χρόνια
1: ξεκινάνε νωρίτερα, κλείνουν αργότερα, γιατί έχουν αλλάξει και οι κλιματικές συνθήκες.
0: Και νομίζω και αν και ταξιδεύει και πολύ περισσότερο και ο κόσμος γενικά και σε εποχές.
1: Είναι πιο εύκολο, είναι πιο εύκολο να ταξιδέψεις, μπαίνεις μόνος σου, κλείνεις
0: και μετά τον κορονοϊό, ξέρεις, και ο κόσμος ήθελε και πολύ ταξίδι και έγινε, δημιουργήθηκε μια κουλτούρα του ταξιδιού, δηλαδή μπαίνω στο αεροπλάνο και πάω, πεταχτώ μέχρι εκεί για 3 ημέρες, για 4 ημέρες. Εννοώ και όχι μόνο το καλοκαίρι, γενικό, όλο το χρόνο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Και η Ελλάδα έχει καλό καιρό όλο το χρόνο, σχετικά καλό καιρό σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη.
1: Και γι' αυτό και είναι κρίσιμο οι φορείς να δημιουργούν, έτσι, προϊόντα τουριστικά για να επεκτείνουν αυτή την τουριστική περίοδο. Γιατί τουρισμός δεν είναι μόνο τα μπάνια στη θάλασσα.
0: Βέβαια, εντάξει, εκεί είμαστε ευλογημένοι από τον μεγάλο δύναμο και έχουμε αυτές τις παραλίες, τις καταπληκτικές, τα νησιά κτλ. Οκ, αυτό είναι ένα κομμάτι.
1: Αλλά μπορείς να επενδύσεις στη γαστρονομία που, δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα
0: εκεί είμαστε καλά,
1: έχει είμαστε πράγματα καλά. Να δώσει.
0: Είμαστε καλά εκεί, Χριστονάκο, αγόρι μου. Είμαστε καλά.
1: Και
0: είναι πάντα η πρώτη ύλη, εγώ θα επιμείνω.
1: Φυσικά.
0: Γιατί και στη γειτονική Ιταλία, που ξέρεις το κομμάτι του φαγητού είναι και αυτό πάρα πολύ, σε πολύ υψηλό επίπεδο, έχει δώσει σε όλο τον κόσμο φαγητό η Ιταλία, ενώ γεύσεις, κουλτούρια και όλα τα σχετικά. Και πάλι και εκεί είναι η πρώτη ύλη. Δηλαδή πάντα από εκεί πρέπει να ξεκινάς. Είναι άλλο τη κουζίνα η σουηδική, ξέρω εγώ, η αγγλική, και άλλο τώρα εδώ η μεσογειακή, οι γεύσεις, τα υλικά και όλα αυτά.
1: Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Ο εινοτουρισμός είναι σε ανάπτυξη,
0: βέβαια,
1: έτσι, τα τελευταία χρόνια. Και το θέμα είναι, όλες οι περιοχές έχουν κάτι που μπορούν να αναδείξουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει ο νομός Ερών, μπορείς να κάνεις πράγματα τώρα με την Αμφίπολη, με άλλες ομορφιές που έχει ο τόπος να δώσει. Μπορείς να κάνεις έτσι ένα πολύ ωραίο ελκυστικό πακέτο και να έρθει ο κόσμος να το απολαύσει, να το ζήσει οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Γιάννη, να δούμε λίγο και το τι συμβαίνει τώρα, μιας και έπιασες το να πάει κάποιος να δει, να κάνει το τουρισμό κτλ. Είδαμε τι έγινε χθες που πιάσανε το βιτιοφόρο η αστυνομική του τμήματος για εγκλήματα περιβαλλοντικά στον Κηφισό, που έρχεται τα απόβλητα, τα βιομηχανικά, τα όξινα, δεν ξέρω τι ήταν αυτά, στο υψηλής οξύτητας της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας.
1: Ναι. Διευκρινίζεται ότι δεν ήταν τοξικά, αλλά ήταν υψηλής,
0: ωραία,
1: ήταν πολύ όξινα.
0: Ούτως ή άλλως δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με το ένα φορτίο.
1: Ναι, ναι.
0: Προφανώς αυτή ήταν μια πρακτική.
1: Προφανώς.
0: Οπότε θα πρέπει τώρα να αναζητηθούν τα τιμολόγια αυτής της εταιρείας, με ποιους συνεργαζόταν. Γιατί το τιμολόγιο κοβότανε και στα μπισκότα και στον ένα και στον άλλο. Γιατί άκουγα τώρα οι πληροφορίες λένε ότι αυτή η εταιρεία άδειαζε και τα νοσοκομεία. Τα κρατικά νοσοκομεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, εκεί τώρα θα δούμε τι άδειαζε. Τι κουβαλούσε, θέλω να πω, και που κατέληγαν όλα αυτά στον Κηφισό. Με ένα σύστημα είχαν κάνει εκεί, είχαν ένα φρεάτιο το οποίο κατέληγε στο δίκτυο ομβρίων της περιοχής, νομίζω είναι πάνω στον Κηφισό αυτό το βενζινάδικο, είναι πάνω στην λεωφόρο, πάνω στο δρόμο σχετικά, στην Εθνική Οδό, σε εκείνο το κομμάτι, στο ύψος του Εγάλεω είναι αυτή η εγκατάσταση. Εκεί λοιπόν από το φρεάτιο πήγαινε μέσα στο δίκτυο των ομβρίων, κατέληγαν στο ποτάμι, στο Κηφισό, και από το ποτάμι φυσικά στη θάλασσα. Αντιμετωπίζεται ως περιβαλλοντικό έγκλημα αυτή η υπόθεση. Έχουν γίνει ήδη οι πρώτες τρεις συλλήψεις. Είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τα βιτιοφόρα, ο οδηγός και ο υπεύθυνος καταστήματος του βενζινάδικου. Αυτοί οι τρεις. Βέβαια υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις. Είναι ανοιχτό αυτό. Η υπόθεση είναι στο στάδιο της προανάκρισης. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί τώρα γίνεται η διερεύνηση σε πόσο βάθος και χρονικό και σε πλάτος και πόσα φορτία τέτοια έχουν ξεφορτωθεί εκεί.
1: Έτσι ακριβώς, όπως θα γίνει και κουβέντα για το εάν και σε ποιο βαθμό γνώριζαν οι εταιρείες με τις οποίες ήταν συμβαλόμενοι.
0: Για μένα είναι πολύ εύκολο αυτό να φανεί. Αν τα τιμολόγια σε μια εταιρεία που ακολουθεί την κανονική προβλεπόμενη από την νομοθεσία διαδικασία είναι 1000 ευρώ, αυτή τη εταιρεία στα τιμολόγια είναι 250 ευρώ, ή γνώριζε ή όχι, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Γιατί εκεί θα πρέπει αμέσως θα πρέπει να ψαχτεί αν γνώριζε ο πελάτης,
1: ναι,
0: αν υπάρχει τέτοια μεγάλη. Αν όμως τώρα, Γιάννη, θα σου πω εγώ το άλλο, 1000 χρεώνει ο ένας, 1000 χρεώνει και ο άλλος, αλλά ο άνθρωπός μας εδώ, ο φίλος μας, συσσαγωγικά, τα πετάει τα λίμματα στη θάλασσα και για να πάρει τα λεφτά μόνο τσέπη, χωρίς να έχει έξοδα, εκεί αλλάζει η υπόθεση. Αυτό και αυτό είναι υποδιερεύνηση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οι εταιρείες ήδη θέλουν και διακηρύττουν ότι εμείς κάναμε τη διαδικασία, αναθέσαμε. Και έτσι είναι, μέχρι ένα σημείο. Αυτό είναι το normal. Γιατί και εσύ κάνεις μια ανακαίνιση.
1: Ναι.
0: Δεν επιλέγεις την παρανομία να βρεις ένα στο δρόμο με ένα φορτηγάκι για άιντε, έλα εδώ θα τα πάρεις, θα δώσω και 20 ευρώ, ναι, 30, 40, 50, ό,τι δώσεις στο χέρι. Και
1: έρχεται ο επαγγελματίας, φέρνει τον κάτω, τα παίρνει.
0: Πας, επαγγελματία. Ναι. Αν αυτός ο επαγγελματίας πάει και τα αδειάσει κάπου, εσύ έχεις πληρώσει κανονικά, έχεις πληρώσει. Αυτό που σου είπε, με τον κάτω, ναι, πήρες το χαρτί το ότι έκανες την ανακύκλωση των μπαζών αφού έκανες ανακαίνιση στο σπίτι σου, όπως
1: ακριβώς
0: πρέπει όλοι να κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν πετάχτηκαν στο Δήμο Δέλτα, στο Δήμο Περέας, εκεί στον Κεθερμανικό.
1: Τώρα μεγάλη κουβέντα.
0: Στη Θέρμη,
1: ανοίγεις,
0: γιατί,
1: ναι,
0: αυτοί οι Δήμοι γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη όλα τα μπάζα κυνηγάνε. Και η Θέρμη και ο Δήμος Δέλτα και όλοι όσοι είναι γύρω από την πόλη, οι Δήμοι, έχουν αυτό το πρόβλημα.
1: Φυσικά.
0: Από τους παράνομους που πάνε και πετάνε. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει, και υπάρχει κλίμακα σε αυτό. Δηλαδή θυμάσαι τα στρώματα που πήρε η εταιρεία κανονικά. Πληρώθηκε η εταιρεία από το νοσοκομείο, από το Ιπποκράτιο νομίζω, και τα είχε πετάξει στο Γαλλικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό. Τι να κάνει το Ιπποκράτιο. Ανέθεσε μια εταιρεία να τα πάει για ανακύκλωση. Και αυτό σου λέει: γιατί να τα πάω για ανακύκλωση και να παραχρεωθώ, ναι, να πληρώσω, ξέρω εγώ, τόσα
1: τα λεφτά στρώματα, εταιρεία. Στρώματα, λιγμένα, αγάπητες και τα λοιπά.
0: Ναι, ρίχτα.
1: Τα πλώσανε.
0: Θέλω να σου πω, είναι ένα θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Εσύ κάνεις ό,τι πρέπει, αλλά πρέπει να κάνει και ο επόμενος το καθήκον του. Βασικά, δεν θες να κάνει το καθήκον του. Πρέπει να πάει σύμφωνα με τον νόμο.
1: Εντάξει.
0: Να συμμορφωθεί με τις διατάξεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς σε αυτή τη χώρα συνήθως λειτουργούμε ότι να φύγει από πάνω μας.
0: Ναι, έτσι, έτσι είναι.
1: Εγώ είμαι οκ. Okay.
0: Έτσι είναι.
1: Ήμουνα
0: σε ένα καθαρισμό με την Ανακέ, με Γιάννη κοντά στη βιομηχανική. Το τι είχε, δηλαδή πεταμένα εκεί, που θα μπορούσαν όλα να διερευνηθούν. Ή από σπίτια, από εταιρείες, παλιά τιμολόγια, δελτία αποστολής, ξέρεις τέτοια, ρε παιδί μου. Το τι πετάγεται και με τι τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις, σχήμα στο κύμα, τα πετάνε εκεί.
1: Ένα πράγμα θα σου
0: πω. Σε ένα διέξοδο της βιομηχανικής, σε ένα δρόμο εκεί. Πάμε, τα πετούσαν.
1: Μα ένα πράγμα θα σου πω. Δήμος Κορδελίου Βόσμου, πάνω από τον περιφερειακό, στα σύνορα με τα ΛΠΕ. Πολύ πονεμένη ιστορία που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια καθαρίστηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για δεκάδες τόνους. Έτσι.
0: Ναι, για φορτηγά.
1: Με προσπάθειες του Δήμου, της περιφέρειας, καθαρίστηκε. Έκλεισε και ως ασφαλτοστρώθηκε. Όταν πήγα την πρώτη φορά να το δω, τόσο ότι ήταν ένα κλειστός δρόμος από τα μπάζα, είχε νυπτήρες, τουαλέτες, και είδα μέχρι και φέρετρο. Μόνο αυτό έχω να πω. Δηλαδή, πήγανε πάντα το φέρετρο εκεί.
0: 10 η ώρα, πάμε σε διάλειμμα. Μακάβριος ο Γιάννης Χαβιανίδης. Και πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς η ώρα είναι 10.
1: Και να επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
4: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, 2 θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Μαζί μου ο Γιάννης Καβιανίδης.
1: Και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Φανή Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα σας, κυρία Γιωτάκη.
2: Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Ωραία. Σήμερα, κυρία Γιωτάκη, εγώ θα μπω κατευθείαν στο ψήτο. Βλέπουμε από το πρωί τον Αλέξη Τσίπρα που έδωσε μια συνέντευξη νωρίτερα να αναφέρεται στο θέμα της ακρίβειας. Που απασχολεί και τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και γιατί καθυστερεί και τι συμβαίνει με όλα αυτά. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Υπάρξαν ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο 1,75 maximum είπε το πετρέλαιο θέρμανσης, παρεμβάσεις στην τιμή του ντίζελ κίνησης και είπε ότι θα δούμε και άλλα πράγματα. Περιμένουμε να τα δούμε, έτσι, ακόμα δεν έχει τελειώσει ο μήνας. Νομίζω είχε πει μέχρι το τέλος του μήνα, του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε εικόνα.
2: Ουσιαστικά δεν έχουμε κάτι νεότερο από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε μία εξαγγελία ότι θα ανακοινώσει κάποιες ανακοινώσεις. Το περίεργο είναι για ποιο λόγο δεν ενσωμάτωσε τις παρεμβάσεις η κυβέρνηση στις εξαγγελίες που έκανε, στις προγραμματικές δηλώσεις που έγιναν στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, και έρχεται τώρα να εξαγγείλει ότι θα εξαγγείλει κάποια μέτρα. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, ήταν πάρα πολύ σαφής η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και χθες και σήμερα στην συνέντευξή του. Παρουσίασε 4 συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία τα έχει βάλει πάνω στο τραπέζι της συζήτησης σχετικά με την μείωση των τιμών των καυσίμων. Εμείς λέμε λοιπόν ότι για 1,4 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό είναι το πλαφόν που έχουμε θέσει. Και υπάρχουν αυτά τα 4 εργαλεία. Πρώτον, επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια όπως είχε κάνει στο παρελθόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Ναι.
2: Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το περασμένο εξάμηνο τα υπερκέρδη των δηληστηρίων έχουν ξεπεράσει το 1,5 δις. Μείωση, τρίτο μέτρο, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έχει κάνει η Ισπανία. Η κυβέρνηση,
0: ούτως ή άλλως, λοιπόν, να πω εγώ ότι είναι 11 μονάδες αυτό, οπότε είναι σαν να έρχεται στο μισό, ας πούμε, το ΦΠΑ.
2: Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να διαλέξει λοιπόν ένα από όλα τα εργαλεία ή να τα συνδυάσει κιόλας. Μπορεί να συνδυάσει κάποια από τα εργαλεία. Όμως δεν μπορεί να επικαλείται διαρκώς ότι υπάρχει ο διεθνής παράγοντας, γιατί πέρα από αυτό το ζήτημα είναι τι κάνει και η ελληνική κυβέρνηση.
0: Ναι, ο διεθνής παράγοντας υπάρχει όμως, κυρία Γιωτάκη.
2: Διαμορφώνεται. Δεν μπορεί όμως να κοστίζει ο πόλεμος πάντα στην Ελλάδα ακριβότερα από ό,τι κοστίζει στις άλλες χώρες. Και διαρκώς να προσπαθεί να μετακυλήσει το πρόβλημα και να κλωτσά τον τενεκεδάκι, πηγαίνοντας παρακάτω το ζήτημα και να εξαγγέλει εξαγγελίες, και ιδίως εσείς στη Βόρεια Ελλάδα που το βιώνετε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι στην Νότια Ελλάδα, έτσι, το ζήτημα με τα καύσιμα, με τις τιμές. Έχει υποχρέωση λοιπόν η κυβέρνηση να προστατέψει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και να δει πώς θα αντιμετωπίσει ένα κοινωνικά και εύλογο και κοινωνικά δίκαιο και εύλογο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
2: Το κόστος.
0: Στα σούπερ μάρκετ είδατε καμία μείωση εσείς, κυρία Γιωτάκη? Γιατί πριν πιάσουμε
2: λοιπόν,
0: τα καύσιμα, θυμόσαστε ότι η συζήτηση ήταν για τα σούπερ μάρκετ. Ναι.
2: Πρέπει να ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές σας ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, όπως έχουν παρουσιαστεί, στην Ελλάδα πληρώνουμε τα βασικά τρόφιμα 25% έως 37% ακριβότερα από τον μέσο Ευρωπαίο. Ο Έλληνας πληρώνει 35% έως 37% ακριβότερα βασικά είδη. Συγκεκριμένα μπορώ να σας πω, έχω μπροστά μου τον πίνακα. Το γάλα στην Ελλάδα είναι ο μέσος όρος 1,35 το λίτρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,04. Το ψωμί 1,60, 1,23. Ο καφές 3,80, 2,77 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλα.
0: Ωραία, έχω μια ερώτηση εγώ να σας κάνω μεγάλες, σε αυτό. Έτσι όπως το λέτε είναι. Έτσι όπως το λέτε είναι και υπάρχουν πολλοί και συμπατριώτες μας που και ταξιδεύουν στο εξωτερικό και βλέπουν και τις τιμές.
2: Το λέω και το θέμα είναι να βάλουμε και στην εξίσωση ότι η Ελλάδα είναι τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη για το 2025 δίπλα στη Βουλγαρία, ότι σύμφωνα με τη Eurostat είμαστε δεύτερη χειρότερη χώρα στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει το δεύτερο χειρότερο μέσο μισθό, μιλάμε για τον μέσο ετήσιο καθάριστο μισθό, 18.000 ευρώ στην Ελλάδα, 40.000 ευρώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το ερώτημα, κυρία Γιωτάκη, είναι πώς μπορεί και αντέχει.
2: Το υψηλότερο κόστος στη στέγαση, 36% του εισοδήματός μας, σε αντίθεση με 19% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή.
0: Είδαμε και στο Βερολίνο ότι τώρα προχθές που άλλαξε η διοίκηση και ψηφίστηκε τον Τιλίν και ότι το νούμερο ένα θέμα ήταν το κομμάτι το στεγαστικό, πόσο ακριβή είναι η στέγαση και εκεί. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην εξουσία 8 χρόνια. Καλά τα λέω. 7 στα 8 τέλος πάντων χρόνια. Πώς αντέχει με αυτή την εικόνα. Γι' αυτό εγώ σας είπα ότι εγώ δεν διαφωνώ σε τίποτα. Εγώ και σούπερ μάρκετ πηγαίνω και βλέπω και το γάλα πόσο κάνει.
2: Και από όλα. Μας σερβίρει ένα success story.
0: Ναι, ωραία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ο λαός το συμφέρον του, δεν καταλαβαίνει την τσέπη του. Αυτό θα ήθελα. Πώς το αξιολογείτε εσείς?
2: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί. Αν υπήρχε ένα άλλο αντίπαλο δέος, μία άλλη δύναμη που μπορεί να αντιπαλέψει το κυβερνών κόμμα που, όπως λέτε κι εσείς, 7 χρόνια κυβερνάει, δεν θα
0: είχε κυβερνάει με φθορά, με σκάνδαλα, με υποθέσεις, με ακρίβεια, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Είμαστε λοιπόν εδώ για να παρουσιάσουμε μία πολιτική. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ένα καλό ποσοστό. Μας ενδιαφέρει να ιτηθεί η πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για να έχει ακριβώς μία δεύτερη χώρα.
0: Έστω και σε συνεργασία. Με τους υπόλοιπους που βρίσκονται σε χώρο, σε αυτό που ορίζεται προοδευτικός ο χώρος.
2: Κοιτάξτε, οι συνεργασίες, όπως το έχει παρουσιάσει και ο Αλέξης Τσίπρας, σε αυτή τη φάση ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά μας ενδιαφέρουν. Θέλουμε να παρουσιάσουμε, να ξεδιπλώσουμε όλο μας το πρόγραμμα, το οποίο στόχος μας είναι να γίνουν κοινωνοί όλοι οι προοδευτικοί πολίτες του προγράμματός μας. Και του νέου μείγματος πολιτικής, όπως το παρουσιάζουμε εμείς. Προσπαθούμε και θα το πετύχουμε να επανιδρύσουμε την προοδευτική παράταξη. Και από εκεί και πέρα στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε.
1: Είπε μια τάκα σήμερα
2: είναι έτοιμος να κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας, το δήλωσε και
1: στη σημερινή συνέντευξη, κυρία Γιωτάκη. Βεβαίως. Και μάλιστα είπε και μια τάκα που έχει γίνει ήδη τιτλάκι και έχει προκάλεσε αίσθηση, το «ή εμείς ή κανείς». Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να αποθαρρύνει κάποιους άλλους σχηματισμούς στο ενδεχόμενο συνεργασίας. Δηλαδή όταν βγαίνεις...
2: Είναι ίδιον ενός μεγάλου ηγέτη όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας να βάζει τις γραμμές, τις πολιτικές και τις θέσεις.
0: Αλλά δεν ξέρω πόσο δημοκρατικό ακούγεται για ένα κόμμα της αριστεράς, εγώ θα πω, κυρία Γιωτάκη, κάτι τέτοιο. Γιατί μιλώντας για την αριστερά και για την κουλτούρα αυτή, τέλος πάντων την ιδεολογική θεώρηση των πραγμάτων από την αριστερά, πάντα και ο συνασπισμός της αριστεράς και της προόδου τότε, συνασπισμός ήταν. Εννοώ και από πού ξεκίνησε και ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος.
2: Πάντως, αν αναφέρεστε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ δημοκρατικές και ο καθένας, όλοι μας, μπορούμε να είμαστε μέλη της του κόμματος και υπάρχουν πολύ διαφανείς διαδικασίες.
0: Όχι, εγώ αναφέρομαι στο κομμάτι με τα άλλα κόμματα.
2: Με τα άλλα κόμματα
0: ή εμείς ή κανείς,
2: το είχε αναλύσει και ο Αλέξης Τσίπρας και σε προηγούμενες του συνεντεύξεις και είχε πει ότι ουσιαστικά όταν έτεινε το χέρι το 2023 στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα κόμματα του γύρισαν την πλάτη, επομένως έχουμε καεί εντός εισαγωγικών από αυτή την προσπάθεια να συνεργαστούμε. Τώρα βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και σας είπα ότι ο βασικός μας στόχος είναι να επανιδρυθεί η προοδευτική παράταξη. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Διατηρώντας πάντα ανοιχτή την πόρτα.
2: Η οποία μπορεί να νικήσει την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και γι' αυτό και σε όλες τις δημοσκοπήσεις είμαστε σταθερά δεύτεροι.
0: Ναι, αλλά όχι και πολύ κοντά είναι η αλήθεια, εγώ θα πω, κυρία Γιωτάκη. Είστε σταθερά δεύτεροι, όντως. Ενδεχομένως να προβληματίζετε το ΠΑΣΟ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι η Δημοκρατία πόσο προβληματίζεται.
2: Θα πρέπει να βάλετε και στην υπόψη, να λάβετε υπόψη σας ότι πρώτον είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει ελάχιστους μήνες, 4 μήνες που ιδρύθηκε. Δεν έχουμε παρουσία στη Βουλή, αποτελούμαστε ως επιτοπλίστων από νέα πρόσωπα, δεν έχουμε χρηματοδότηση μόνο από τα μέλη μας, δεν έχουμε κρατική χρηματοδότηση όπως τα άλλα κόμματα και από εκεί και πέρα σταθερά είμαστε δεύτεροι και το ποσοστό που έχουμε σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι το ταβάνι, είναι μόνο...
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Ούτως ή άλλως τώρα από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που θα είναι μέρα με τη μέρα, θα πλησιάζουμε όποτε και αν γίνουν εκλογές. Εκ των πραγμάτων, μέχρι την άνοιξη του 27 θα σφυρίξει
2: όποτε
0: η έναρξη.
2: Όποτε αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι, ωραία. Κυρία Γιωτάκη, πριν κλείσουμε μόνο κάτι τελευταίο, γιατί είδαμε την κυρία Μελώνη και αναφέρουμε στο μεταναστευτικό που έχετε εσείς σαν αρμοδιότητα στο κόμμα στην Ελλάς. Είδαμε την κυρία Μελώνη να λέει τα εξής, ότι τέλος η μπούργκα στα σχολεία και το χιτζάμπ. Δεν μπορεί να μην γνωρίζουν τα παιδιά αυτά ιταλικά όταν θέλουν να και παρουσιάζονται προβλήματα ενσωμάτωσης

0: των συνόρων μας, όμως και τις με ψηλά τις ανθρωπιστικές αξίες. Από εκεί και πέρα είναι μια πολύ δεξιά πολιτική αυτή που ακολουθεί η κυρία Μελώνη και στην στάση που κράτησε μαζί με τις άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα στο θέμα της επιστολής που έστειλαν στον κύριο Σάντσεφ, ενώ τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει η Ισπανία δείχνουν ότι οι αυστηρές πολιτικές της Ιταλίας έχει φέρει μεγαλύτερο μεταναστευτικό κύμα στην Ιταλία. Είναι πρώτη χώρα σε μεταναστευτικές ροές η Ιταλία. Ενώ
1: καλά, δεν νομίζω ότι τους προσκάλεσε κιόλας η κυρία Μελώνη για να πηγαίνουν οι μετανάστες.
0: Θέλω να πω ότι και οι πολιτικές που έχει ακολουθήσει δεν έχουν ανακόψει, ανασχέσει τις μεταναστευτικές ροές. Αντίθετα. Από εκεί και πέρα πρέπει όλα να τα έχουμε με ένα, να τα βλέπουμε με ένα προοδευτικό πρόσημο, έτσι, και με τον ανθρωπισμό ψηλά, αλλά φυσικά και την προστασία, την προάσπιση των συνόρων της κάθε χώρας που είναι.
1: Ναι, και τον ανθρωπισμό να έχει και προς την άλλη κατεύθυνση. Όταν διαβάζουμε για περιπτώσεις που δημιουργείται ένα κέντρο κράτησης και οι διπλανοί οικισμοί έχουν μικρότερο πληθυσμό από το κέντρο, κάπου πρέπει να υπάρχει και ο ανθρωπισμός και για τους κατοίκους εκεί, τους ντόπιους.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα όπως και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, παρότι η κυβέρνηση προσπαθεί να το συγκαλύψει. Είναι πολύ επιβαρυντικό για τις τοπικές κοινωνίες, γιατί δεν έχει φροντίσει λοιπόν η κυβέρνηση να φιλοξενήσει μέσα σε δομές και με σωστούς τρόπους. Δεν έχει προνοήσει, παρότι ο κύριος Πλεύρης είχε εξαγγείλει ότι θα λάβουν αυστηρά μέτρα, επί της ουσίας επιβαρύνεται και εκεί η τοπική κοινωνία, και θα πρέπει να έχουμε πολιτικές οι οποίες θα βοηθούν και στην ενσωμάτωση αλλά και στην αξιοποίηση και γενικότερα στην αγαστή συνεργασία.
1: Θα σας πω εγώ κάτι και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Αυτό που είπε η Μελώνη είναι, και νομίζω δεν θα βρείτε και πολλούς να διαφωνήσουν, ότι όποιος έρχεται στην Ιταλία, είπε, και θέλει να χτίσει το μέλλον του εδώ, πρέπει να μάθει τη γλώσσα μας, να κατανοήσει τον πολιτισμό μας και να σεβαστεί τους κανόνες μας. Αυτό είναι μια παλιά συζήτηση, όπως ξέρετε, και το έχουμε ζήσει και εδώ στη χώρα μας και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, περί του αν θα πρέπει αυτός που έρχεται να σεβαστεί καταρχήν την κουλτούρα των ντόπιων, της χώρας που το φιλοξενεί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί είναι μεγάλη συζήτηση αυτή και παλιά.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Και παλιά συζήτηση.
0: Προφανώς πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους και την ιστορία και την κουλτούρα μιας χώρας. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να βάλουμε πολλά, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Θα την κάνουμε, ούτως ή άλλως στον δρόμο για τις εκλογές, κυρία Γιωτάκη, θα τα δούμε αυτά. Θα ανοίξουν και άλλα θέματα. Προς το παρόν έχουμε το κομμάτι της ακρίβειας και αυτό συζητήσαμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Να διορθώσω μόνο εγώ αυτό που είπα πριν, ότι είπα για χιτζάμπ, ενώ είναι το νικάπ, που είναι ενδύματα τα οποία, όπως η μπούρκα, που καλύπτουν πλήρως το πρόσωπο, η απλή μαντήλα που λέγεται χιτζάμπ. Εξαιρείται των απαγορεύσεων. Είπε ότι θα είναι ακάλυπτο το πρόσωπο στο σχολείο. Θα πηγαίνεις με ακάλυπτο πρόσωπο στο σχολείο, είπε η Μελώνη. Ανακοίνωσε πλαφόν στους ξένους μαθητές, ανασχολική τάξη, ώστε να μπορεί να
2: να
1: προχωράει κιόλας και οι διδασκαλίες να προχωράνε, γιατί όταν είναι περισσότερα τα παιδιά τα οποία είναι υπολείπονται σε επάρκεια γλώσσας των άλλων, προφανώς δεν λειτουργεί ένα τέτοιο τμήμα. Και μετά είπε και ότι θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά και οι γονείς μαθήματα ιταλικών, οι γονείς παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ένταξης. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, μιλάνε τη γλώσσα τη δική τους, πηγαίνουν στο σχολείο, δεν μπορούν να προχωρήσουν προφανώς σε τέτοια είδους ζητήματα. Και γενικά αυτό το οποίο θα το ξαναπώ, αυτή η επισήμανση ήταν το κλείσιμο εκεί της Μελώνη, η οποία επίσης έχει εκλογές, έτσι, γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα. Είπε ότι όποιος έρχεται στην Ιταλία αυτό και θέλει να χτίσει το μέλλον εδώ, πρέπει να μάθει τη γλώσσα μας, να κατανοήσει τον πολιτισμό μας και να σεβαστεί τους κανόνες μας. Αυτό που είναι παλιά συζήτηση, αυτό θα ξαναπώ για όλη την Ευρώπη αυτή. Λοιπόν, Θα πρέπει αντίστοιχα, δηλαδή, όπως προστατεύουν

0: τα δικαιώματα των μεταναστών και των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω σε μια χώρα, θα πρέπει να προστατεύονται και τα δικαιώματα των ανθρώπων που είναι ήδη σε αυτή τη χώρα.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να υπάρχουν κανόνες για να είναι ομαλή η ενσωμάτωσή τους. Να υπάρχει αυτό ο σεβασμό.
0: Αυτά
1: στην
0: με την
1: κουλτούρα.
0: Κυρία Μελώνη, λοιπόν. Ναι. Τα είπε. Είδα το σχετικό βίντεο πάλι, γιατί θέλω να βλέπω και πώς είναι όταν. Από κάτω νομίζω ήταν σε μαθητές, νομίζω. Ήταν πολύ νέος κόσμος από κάτω όταν έκανε αυτές τις δηλώσεις. Λοιπόν, πάντως έχουν αξία το τι έκανε, το τι δήλωσε. Και μένει να δούμε πώς θα επηρεαστεί όλη η Ευρώπη από αυτή τη συντηρητική έτσι προσέγγιση, η οποία ήρθε καθώς είχαμε φτάσει νομίζω σε πολλές περιπτώσεις στο άλλο άκρο. Και πάντα έτσι γίνεται, γιατί αυτά είναι κύκλος, αγαπητέ Γιάννη Χαβιανίδη.
1: Έτσι ακριβώς. Λέγαμε χθες για την ατάκα της κυρίας Μπακογιάννη περί αλαζονίας σε κάποιους υπουργούς και ότι θα πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ρωτήθηκε για το ζήτημα ο κύριος Βορύδης σε μια συνέντευξη, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Την άκουσα, λέει, την δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Η αλαζονία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν ξέρω γιατί το είπε, αυτή είναι η άποψή της. Για την άποψή της θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια την κυρία Μπακογιάννη.
0: Μάλιστα, δεν συμφωνεί ο
1: ναι,
0: κύριος.
1: Και λέει ότι το ότι ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαρώ προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι καταργεί τη διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω, λέει, πως κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά. Εξηγώ ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και προσπαθώ να πείσω ότι κάνω το καλύτερο δυνατό. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Βορύδη. Λέει μην θεωρηθεί κάθε αντίρρηση πολιτικού αλαζονική.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα παίζει ρόλο ο τρόπος.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι. Το τι λες και πώς το λες.
1: Και μάλιστα ρωτήθηκε και για τον κύριο Φλωρίδη. Που
0: την έχουμε την ατάκα, κύριε.
1: Την έχουμε την ατάκα.
0: Ρωτήθηκε, την ακούσουμε.
1: Ρωτήθηκε για τον κύριο Φλωρίδη, επειδή προέρχεται από το Πασόκ και αν είναι άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο. Ο κύριος Βορύδης είπε ότι μην εστιάζεται στα πρόσωπα, αλλά στις πολιτικές. Και ότι ο κύριος Φλωρίδης ασκεί μια πολύ δεξιά πολιτική.
0: Μάλιστα. Είδες τι γίνεται.
1: Έχει εισηγηθεί το πιο αυστηρό ποινικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Και ώρες λέει, και εγώ λέω, μήπως παραέγινε.
0: Φαντάσου.
1: Ναι. Πάμε να ακούσουμε όμως την μυθική ατάκα του Γιώργου Φλωρίδη για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Εδώ που θα είναι και υποψήφιος στην πρώτη Θεσσαλονίκη και θεωρώ, κάθε ταπεινή μου γνώμη, ότι έπαιξε λίγο ρόλο και αυτό. Λίγο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο προερχόμενος από το Κιλκής, έτσι. Αλλά θα είναι τώρα υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε λίγο Φλωρίδη.
2: Αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης, δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, 2.500 χρόνια. Αυτά που γίνονται τα τελευταία λίγα χρόνια.
1: Είπαμε.
0: Δηλαδή εννοείμε Μητσοτάκη. Εγώ για τα κάνω, λίγο τα διευκρινίζω για να συνεννοηθούμε, γιατί εδώ παρατηρώ ότι υπάρχει μια δυσκολία συνεννόησης. Δηλαδή σε 2.500 χρόνια τι δεν είχε γίνει, το flyover ή το μετρό. Αυτά είναι αυτά που γίνονται τα λίγα τελευταία χρόνια. Γιατί στη Θεσσαλονίκη αυτά τα δύο γίνονται. Το λιμάνι δεν έχει γίνει. Γήπεδα στις ομάδες δεν έχουν. Είναι όλα για πια. Τελειώνουν όλα τα γήπεδα στην Αθήνα. Παίρνουμε την Αθήνα με Μητροσύγκρις, τι να κάνουμε. Αυτή είναι μεγάλη πόλη. Να σου πω και το άλλο. Η Λάρισα έχει γήπεδο. Η Πάτρα έχει γήπεδο. Τα πάντα. Εντάξει, το 2004, το 2004, τι να κάνουμε. Το Ηράκλειο που είναι μεγάλη πόλη έχει γήπεδο. Εδώ τι έχει, ανακαίνιση στην ανακαίνιση στο Καφετατζόγλιο. Έχει από πάνω βάζε λάσπη, έχει γίνει να πούμε κολόνα, έχει γίνει 10 μέτρα από 6 που ήταν στην αρχή. Βάζει τσιμέντο και βάλε τσιμέντο για να ενισχυθεί.
1: Εντάξει, ακούσαμε ότι έχουν πέσει υπογραφές, ότι έχουν βγει τα κονδύλια. Αλλά
0: με τις υπογραφές, ξέρουμε ότι, Γιάννη, τώρα,
1: ξέρουμε ότι στο Καφετατζόγλιο τρέχαν τα νερά μέσα στους διαδρόμους. Πήγαιναν οι άνθρωποι, οι αθλητές κάνουν στίβο και τρέχαν τα νερά στους διαδρόμους.
0: Και να σου πω και κάτι. Δεν χρειάζεται υποδομές. Έχεις κλειστό κολυμβητήριο τώρα. Πάμε 2 χρόνια. Το εθνικό κολυμβητήριο. Και ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει. Δεν δουλευόμαστε μεταξύ μας. Σε πόλη ενός εκατομμυρίου με ομάδες αγωνιστικές, ακαδημίες, παιδιά που θέλουν να αθληθούν. με μια χώρα που στο πόλο έχει διακρίσεις και κάνει, έχει πορεία κτλ. Και δεν έχει ένα κολυμπητήριο, το έχει κλειστό το εθνικό κολυμπητήριο 2 χρόνια τώρα. Και καθόμαστε, συζητάμε τα τελευταία, αυτά που δεν έγιναν 2,5 χρόνια. Δηλαδή κάπου.
1: Πάντως υπάρχουν και άλλα πράγματα για να γίνουν.
0: Που εγώ ξαναλέω, έτσι, γίνονται, ναι, πράγματα.
1: Γίνονται πράγματα.
0: Και όλα είναι
1: πόλη,
0: σημαντικά, αλλά, και καλώς γίνονται. Αλλά, και η προβλήτα 6 πρέπει να προχωρήσει και μακάρι να προχωρήσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Και διάφορα άλλα. Και το καλοχώρι που δεν προχώρησε τελικά, η εξυγίανση του βιομηχανικού. Αυτά ήταν τα μεγάλα έργα, κατά τη γνώμη μου, για να προχωρήσει η πόλη. Είναι αυτή η εξυγίανση που έπρεπε να έχει γίνει. Δεν ξέρω, με αναγκαστικό νόμο στο τέλος. Θα μου πούνε μερικοί, μα τι είναι αυτά που λες. Έχουμε ιδιοκτησίες. Έτσι είναι, ιδιοκτησίες. Παράδειγμα, τώρα πιάσα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί μιλάμε για ένα μπάχαλο, μια άναρχη κατάσταση, την οποία είπε του πολιτεία να το συμμαζέψει, να το κάνει κάτι, να έχει υποδομές. Καταρχάς δεν έχει υποδομές. Εκεί ήταν χωράφια. Π.χ. πιάνω τώρα το καλό χώρο.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει αυτή η πόλη, πώς θα αναπτυχθεί. Και το λιμάνι, τώρα λέμε, θα γίνει το λιμάνι. Ωραία. Αυτά είναι τα logistics της Θεσσαλονίκης. Σε χωράφια. Που δεν έχει να φύγουν τα νερά. Δηλαδή, πώς το λιμάνι, λέμε να γίνει το λιμάνι πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Ωραία. Μα πρέπει όλοι να κάνουν και ένα βήμα πίσω. Ναι, να πάει ο δρόμος και θα τους πάρει ένα κομμάτι από το χωράφι τους. Αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί και το πρόβλημα εκεί είναι κιόλα. Δεν συνεννούν.
1: Εννοείται. Εντάξει.
0: Ωραία, αφού δεν συνεννούν, ας μείνουν. Μέσα στις λάσπες θα μείνει έτσι αυτή η κατάσταση. Τα δρόμοι θα χαλάνε, θα ξαναφτιάχνονται από τη στιγμή που δεν υπάρχουν βασικές υποδομές. Θα πέφτει άσφαλτος 1-2 χρόνια ξανά. Τρύπες εκεί χαμός, περνάνε τα βαριά φορτικά. Άντε για. Και το λιμάνι θα γίνει. Και θα δημιουργήσει και 50.000 θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσει χιλιάδες, εκατοντάδες ακόμα επιχειρήσεις. Όπα, ναι, εδώ νοήματα, έχει δίκιο ο κύριος Χρήστος. Η ώρα είναι 10:32, πρέπει να πάμε σε break. Πάμε σε διάλειμμα και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Άρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Στην κονσόλα του ήχους και τις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Νάκος. Επί της ουσίας μιλάμε. Είμαστε εδώ και θα πάμε να καλημερίσουμε και
1: τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Χρήστο τον Παναγόπουλο από τον Liberal. Να συζητήσουμε λίγο έτσι και τις οικονομικές εξελίξεις που διαμορφώνονται σε συνάρτηση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, μια χαρά και βλέπουμε το τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκεί νομίζω κρίνονται διάφορα αυτές τις ημέρες, αν κρίνονται βέβαια και πόση ουσία θα έχουν όλες αυτές τις συζητήσεις, αλλά η συγκέντρωση τόσων πολλών ηγετών μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα και κυρίως στα ανοιχτά μέτωπα που έχει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης, στη Ρωσία με την εισβολή της στην Ουκρανία και φυσικά στη Μέση Ανατολή.
2: Τα δύο μέτωπα λοιπόν παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχουμε την γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Παρίσταται και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει αύριο Πέμπτη ενώπιον της γενικής συνέλευσης. Είναι αρκετά γεμάτο το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρέπει να πούμε ότι ήδη από σήμερα στις 5 τοπική ώρα θα έχει συναντήσεις και με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνεϊ, αλλά και τον Πρόεδρο της Σενεγάλης, τον Διομαγέ Διακάρ. Και επίσης θα συμμετέχει σε αρκετές εκδηλώσεις. Για παράδειγμα θα μιλήσει σε μια ομογενειακή εκδήλωση και ταυτόχρονα θα έχει το απόγευμα, ουσιαστικά πλέον μετά θα είναι πρωινές ώρες εμάς, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, τον Νικόλ Πασινιάν. Το ενδιαφέρον φυσικά στρέφεται αφενός στο κομμάτι, όπως είπατε πολύ σωστά, των όσων δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον του βήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα όσα είπε για το Ιράν, το αν θα πρέπει να βοηθήσω, αν θα πρέπει να καταστρέψω το Ιράν ή αν θα πρέπει να το σώσω.
0: Το δίλημά του τέλος πάντων. Ναι.
2: Ή αν θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι θα γίνει περαιτέρω. Βέβαια, υπάρχει ανοιχτό και το θέμα της Ρωσίας με την Ουκρανία. Όπου ήδη πάλι σήμερα το πρωί οι πολεμικές σιρήνες ήχησαν. Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς στο λιμάνι της Οδυσσού. Ναι. Σε μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι ναι μεν υπάρχουν συζητήσεις, ναι μεν υπάρχουν κάποιες υποψίες διαπραγμάτευσης, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι δεν λένε να το πάρουν.
0: Ναι, και είχαμε και την ατάκα και του Τραμπ ότι θα πρέπει να το διευθετήσει εκεί ο Πούτιν το θέμα του πολέμου, το οποίο αυτό έγινε χθες βέβαια, αλλά είδαμε σήμερα ότι η διευθέτηση προφανώς δεν προχωρά.
2: Υπάρχει και το μεγάλο, αν επιτρέπετε, πρεσάρισμα που ασκείται στον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος του λέει συνεχώς ότι σταμάτα να χτυπάς ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Ναι. Ο Ζελένσκι το απαντάει, ναι, αλλά αν δεν χτυπήσω θα με χτυπήσουν αυτοί. Υπάρχει το θέμα των Patriot που ζητάει μετεπιτάσσεως ο Ουκρανός πρόεδρος και βέβαια υπάρχει και η ανησυχία του τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Από ποιες συνθήκες θα ξεκινήσει η όποια διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές και αν θα υπάρχει η λεγόμενη αμοιβαία ενεργειακή ελευθερία.
0: Μάλιστα. Βέβαια και ο Ζελένσκι στις χθεσινές του αναφορές για αυτό που απαντά εμέσως πλην σαφώς τον Τραμπ ότι οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενέργειας. Καθώς το ζήτημα αυτό της ενέργειας ταλανίζει και την Αμερική όπως φυσικά και όλη την Ευρώπη και εμάς ακόμα περισσότερο.
2: Πάντως ήδη έχουμε πρόβλημα με το θέμα της ενέργειας. Οι Γάλλοι σήμερα το πρωί αποφασίσανε να λάβουν έκτακτα μέτρα. Τα καύσιμα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Ναι. Στην Ιταλία υπάρχουν αναφορές ότι θα φτάσουμε και τα 3 ευρώ το λίτρο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά ασφαλή. Γιατί ναι, μεν φαίνεται ότι υπάρχει μια ελάχιστη αποδυνάμωση σε ό,τι αφορά το Brent, αλλά και το αμερικανικό αργό. Κυρίως το Brent μας ενδιαφέρει, γιατί αυτός είναι και ο δείκτης αναφοράς στο πετρέλαιο, το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, παραμένει και μένει να δούμε τι θα γίνει. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε ακόμα εν αναμονή των μέτρων που είναι να ανακοινώσει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και την αύξηση που ανακοίνωσε και ο Κυριάκος Κυρακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, την προανήγγειλε για το επίδομα θέρμανσης.
1: Δεν θα έπρεπε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να υπάρχει μια, έτσι, να υπάρχουν καλύτερα αντανακλαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια, έτσι, κοινή γραμμή για να μπορούν να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις και να μην περιμένουμε η κάθε χώρα ξεχωριστά πώς θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο είναι παγκόσμιο?
2: Αυτό, αγαπητές συνάδελφοι, θα μου ζητήσω να σου πω ότι είναι ίσως και το βαθύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή για το 2027. Δηλαδή ότι σε πολλά ζητήματα τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυστυχώς πάρα πολύ αργά. Είμαστε δυσχύλιτοι προς Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βλέπουμε και να συνεχίζεται. Σας θυμίζω ότι ακόμα δεν υπάρχει λύση για το θέμα, για παράδειγμα, του φυσικού αερίου. Υπάρχει, σας θυμίζω, η πρόταση που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης και θα την υποβάλει ξανά και ξανά για να υπάρξει αυτό που λέμε ενιαία αγορά σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Επίσης υπάρχει ζήτημα σοβαρό με το τι γίνεται με το ζήτημα της εσωτερικής. Γιατί υπάρχει ακόμα και αυτό. Δεν είναι το ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, σαφώς υπάρχουν, αλλά τι γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να ξαναμπεί λίγο σε μια διαδικασία συζήτηση στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχει και άλλες προεκτάσεις πολιτικές. Όταν έχουμε οικονομική δυσφραγία, όταν έχουμε ακρίβεια, αυξάνονται πάρα πολύ οι ακραίες φωνές.
0: Το βλέπουμε αυτό παντού. Ολόγυρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό, για τη συζήτηση. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, από το πρωί βλέπουμε θα παίξουν πολύ, φαντάζομαι, αυτές οι ατάκες του Τσίπρα.
1: Αυτό το ειδικά. Φαίνεται. Σίγουρα. Έχει δώσει τροφή. Θα περιμένουμε και τις αντιδράσεις τις κυβερνητικές, τα σχόλια και από τα άλλα κόμματα.
0: Ναι,
1: γιατί ρωτήθηκε και για τους πάντες. Και για την κυρία Καριστιανού, για τα νούμερα, για...
0: Όχι, ένα ωραίο ήταν που είδα ότι λέει, μιλάτε, είπε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκα. Που αναγκάστηκε σε μένα, το λένε, να συνεργαστεί με ένα που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, γιατί δεν έβγαιναν τα κουκιά. Δεν μπήκα, λέει, σε δεύτερες εκλογές και που αργότερα εισήγαγα την απλή αναλογική και ξέρεις, δεν ακολούθησαν οι άλλοι, θέλει να πει. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Αυτό το αναγκάστηκα να συνεργαστώ με ένα κόμμα της δεξιάς.
1: Για να ζω στη χώρα, ρε Θόδωρε.
0: Βρε, εντάξει, δεν πάω εκεί, Γιάννη, δεν πάω εκεί.
1: Εντάξει.
0: Πάω στο εξής. Ήτανε μπες, βγες. Η συνεργασία. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Μπήκαμε στο δωμάτιο, δώσαμε συγχαρητήρια. Μπράβο, ρε Πάνο, καλά πήγες. Πόσο μας πάνε, φτάνουμε σε 154 πόσες έδρες ήτανε μαζί. Οπότε...
1: τώρα σου λέει γιατί να κάνουμε όλα αυτή τη διαδικασία και το θεατρικό, αφού ούτως ή άλλως συμφωνημένα ήταν. Τώρα... Εντάξει.
0: Αναγκάστηκε όμως.
1: Έχουμε δουλειές.
0: Εγώ βλέπω ότι αναγκάστηκε. Το λέει ο ίδιος. Από την άλλη, είχαμε και δηλώσεις του Πάνου του Καμένου, ο οποίος κάπου τον πήρε το μάτι μου, έκανε δηλώσεις. Σε τηλεόραση ήταν και είπε ότι... Ο Τσίπρας έχει κυβερνησιμότητα. Αυτός ο όρος, αυτά που κάνουμε κάτι τις ανακαλύψεις σε αυτή τη χώρα, ναι. Παιδί μου. Είναι φοβερό. Είμαστε φοβεροί σε αυτά. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Στο κόντρα ήταν χθες ο Πάνος ο Καμένος, ο συνοδοιπόρος του Αλέξη Τσίπρα, που είπε κιόλας εγώ τον έριξα, λέει, για τη συμφωνία των Πρεσπών. Το ξέρεις αυτό. Ναι. Αλλά είχε γίνει ήδη συμφωνία. Εκεί είναι το θέμα.
1: Τέλος
0: πάντων, κάπου μπάζει αυτό το σενάριο, τώρα... αλλά δεν πειράζει.
1: Να θυμηθούμε τι ζήσαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με βουλευτές του Καμένου να βγαίνουν από την αίθουσα, να μπαίνουν, να στέκονται, ναι, όρθιοι, ναι, για να δουν αν θα ψηφίσουν, πώς θα ψηφίσουν, μεμονωμένα. Ναι, ναι.
0: Είπε για τον Τσίπρα, θεωρώ έχει κάνει, λέει, και σωστά και λάθη, έχει κυβερνήσει, έχει μάθει από τα λάθη που έχει κάνει, λέει. Και οπότε τον στηρίζει, φαντάζομαι, ρε παιδί μου, έτσι, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Από αυτά που λέει, αυτό
0: είπε,
1: φαίνεται.
0: Και είπε για τον εαυτό του, τουλάχιστον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και το εξωτερικό, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε εξαιρετική υπευθυνότητα. Πήρε αποφάσεις που δύσκολα θα έπαιρνε αριστερός πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τελειώσαμε. Για τον Σαμαρά πάντως, είναι, λέει, δεν ήταν.
1: Ο Καμένος ή ο Τσίπρας.
0: Για τον Σαμαρά τον κράζει τέλος πάντων, ο τέτοιος. Ο Πάνος ο Καμένος, πώς το είπα αυτό τώρα, πού τα βρίσκουν αυτά τα σχήματα, τα λεκτικά ρε παιδί μου, πολλές φορές, προφυλακτήρας πολιτικός. Δηλαδή, πού τα σκέφτονται,
1: προφυλακτήρας πολιτικός.
0: Και είπε, το διευθυντήριο των Βρυξελών καταραίει, και αυτά τα έχει, αυτά τα παίζει τα δάχτυλα, τα διευθυντήρια και αυτά είναι άστο. Εδώ τι προσπαθούν να κάνουν, αναρωτήθηκε, να βρουν μια λύση για να παρουσιάσουν σαν νέο κάτι το παλαιό. Βρήκανε, εγώ πιστεύω, λέει ο Πάνος ο Καμένος τα λέει αυτά,
1: ναι,
0: την ιδέα ο Σαμαρά στα 80 του να πάνε να δημιουργήσουν ένα προφυλακτήρα πολιτικό. Να μην υπάρχουν τα αντισυστημικά κόμματα που να κάνουν ό,τι έγινε σε Γερμανία και Ιταλία. Και καλά να μαζέψει δηλαδή από ό,τι κατά. Αυτό είναι η έννοια του προφυλακτήρα, ναι, πολιτικού, για να μαθαίνετε λίγο μπαλίτσα. Ενώ ο Πάνος ο Καμένος θα μπορούσε ο ίδιος να το κάνει, σου λέει. Θα μπορεί, εγώ εδώ είμαι. Γιατί πήρα το Σαμαρά.
1: Έτσι ακριβώς, εγώ εδώ περιμένω, έχω στην ντουλάπα μου εκείνη τη στολή τα χακί, βέβαια δεν τον όχι, γίνεται εντάξει, πλέον, γιατί έχει γίνει άλλο, στυλάκι.
0: Είχε εκείνα τα ωραία, τα Airborne, ο Maverick που πετούσε τα F-16.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τα F-35 τώρα έχουμε, εντάξει.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως ήταν πιο light στην αντιμετώπιση των πολιτικών αντιπάλων πλην Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και είπε ότι χρειάζεται διαφορετική στάση απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους. Πρέπει, λέει, στους πολιτικούς αντιπάλους να είσαι λίγο large. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς. Οι θέσεις, λέει, είναι αντίθετες και παραδέχτηκε ότι αν κατέβει στον πολιτικό στίβο θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό.
0: Μάλιστα.
1: Και στη συνέντευξη τύπου είχε ερωτηθεί, ούτως ή άλλως ήταν πιο προσεκτικός στον. Στο πώς απαντούσε για το ενδεχόμενο, για το επικείμενο κόμμα Σαμαρά.
0: Εδώ θέλω μόνο να πω το εξής, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει κάνει μία ανάρτηση, μιας και συζητάμε σήμερα πολύ τα διηλιστήρια. Τι συμβαίνει με τα διηλιστήρια, με τις τιμές, με όλα τα σχετικά. Έχει κάνει λοιπόν μία ανάρτηση, η οποία έχει να κάνει, αναφέρεται στα καρτέλ, αν υπάρχουν ή όχι. Παρά το γεγονός ότι είναι υπουργός υγείας, αυτό θέλω να πω και αυτό, δηλαδή είναι λίγο και αυτό ένα θέμα. Λέει, ας μιλήσουμε επιτέλους για το αν υπάρχει ή όχι καρτέλ στα διηλιστήρια στην Ελλάδα, αλλά και για την ψυχολογία του φθόνου, για τον πλούτο και την επιτυχία των άλλων ανθρώπων. Από χθες και είναι μακροσκελής η ανάρτηση και καταλήγει με πίνακες, δεν μπορώ να σας την αναφέρω. Θα τη δείτε, είναι το μόνο σίγουρο, θα βάλουμε το κλείσιμο. Λέει εκεί κάποια στοιχεία, δεν τεκμηρώνονται διάφορα ρε παιδί μου, ότι υπάρχει καρτέλ και όλα τα σχετικά, γιατί λέει ότι η ελληνική τιμή αμόλυβδης χωρίς φόρους εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου πίνακες αναλύει πώς είναι η τιμή κτλ. Και λέει προς Θεού μη βλάψουμε ένα κλάδο της οικονομίας μας με τα διηλιστήρια που τελικά συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα πλέον αποτελούν και σοβαρό γεωπολιτικό όπλο. Αλλά άντε αυτά να τα καταλάβει ο κ. Αλέξης Τσίπρας και όσοι θέλουν καθημερινά να αναπαράγουν αυτά τα παραμύθια. Εδώ το μόνο που τους νοιάζει είναι να ρίξουν το Μητσοτάκι με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος για την πατρίδα μας. Αυτά, έτσι έκλεισε η ανάρτηση.
1: Ναι, γιατί όταν εμείς πάμε στο βενζινάδικο και βλέπουμε τη βενζίνη στο 2,20, σκεφτόμαστε ότι να μην ρίξουμε έτσι λάσπη στα διηλιστήρια τώρα και να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στα διηλιστήρια. Αυτό μας καίει και να ρίξουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, η αναφορά είναι ότι στη βενζίνη την 17 του Σεπτέμβρη ήταν η αναφορά των στοιχείων. Η ελληνική βενζίνη χωρίς φόρους είναι στο 1.024 την ημέρα εκείνη και δείχνει τις τιμές από τις άλλες χώρες οι οποίες είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί γύρω, ναι, γυρνάνε γύρω στο ευρώ.
1: Τη βενζίνη χωρίς φόρους.
0: Χωρίς, του είναι 95. Αυτός είναι ο πίνακας που έχει, ναι, ανεβάσει ο κύριος.
1: Για να δείξουμε ότι δεν φταίνε τα διηλιστήρια, φταίνε οι φόροι. Okay. Ναι, είναι υπεύθυνοι, είναι αρμόδιοι για τους φόρους.
0: Ακριβώς αυτό που λες. Ο μέσος όρος εκείνη την ημέρα ήταν 1,087, ότι είμαστε κάτω από τον μέσο όρο τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλει να πει, αλλά και φυσικά...
1: Ναι,
0: και
1: αλλά όλη η κουβέντα που γίνεται για τα καύσιμα δεν γίνεται για τις τιμές των διηλιστήριων. Γίνεται, ναι, για το φόρο, για τον φόρο ειδικής κατανάλωσης και το φόρο στο φόρο που είναι... Δηλαδή,
0: ναι,
1: που...
0: και τα σχόλια που βλέπω ήδη κάτω, από την ανάρτηση του Άδωνη έχουν να κάνουν με τους φόρους.
1: Ακριβώς.
0: Να πω και μια καλημέρα στο Γιάννη εδώ που μου στέλνει, τη βλέπει εκεί τα live και τα δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Την καλημέρα μας, ναι.
0: Και ο Χαβιανίδης εδώ συμμετέχει, στην καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με το κομμάτι των δηληστηρίων, με τις τιμές, βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση, άλλωστε το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, δεν είναι απλά πανευρωπαϊκό, αλλά ήδη και η Γαλλία μπήκε με πολύ έντονο τρόπο. Η Γερμανία έχει ανακοινώσει μέτρα ούτως ή άλλως. Ο Μέρτς τώρα μετά τα στραπάτσα που έχει φάει, δεν ξέρω αν παίξανε ρόλο αυτά, αλλά έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα για να διθασεύσει τις τιμές της βενζίνης. Από εκεί και μετά, προφανέστατα, το μεγάλο πρόβλημα είναι το τι συμβαίνει τι να κάνουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι. Ναι,
0: προφανώς μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνει η κυβέρνηση πράγματα, να ελαφρύνει το βάρος για τους καταναλωτές, είτε αυτό έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανση, είτε έχει να κάνει με τα καύσιμα για τα αυτοκίνητα και για τα φορτηγά και όλο αυτό το σύστημα, τα ντίζελ και τη βενζίνη, πρέπει να προσπαθήσει να το ελαφρύνει αυτό το βάρος. Από εκεί και μετά θα πρέπει να ελπίσουμε αυτά που δεν μαθαίνουμε, γιατί αυτά τελευταία στιγμή ανακοινώνονται, να έχουν προχωρήσει διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με το Ιράν, να υπάρξει μια κεχηρία, μια οριστική ειρήνη ακόμα καλύτερα. Μακάρι, για να μπορέσει να ηρεμήσει και η αγορά και ο κόσμος να μπορέσει πιο ήρεμα, πιο νορμάλ, πιο ανθρώπινα να κάνει χειμώνα.
1: Έτσι, και να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του.
0: Γιατί άμα τα λεφτά τα ρίξει όλα για να θερμανθεί, θα του δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στα υπόλοιπα, που ήδη και εκεί είναι τα προβλήματα μεγάλα και φυσικά και επιβαρύνεται όλη η παραγωγική αλυσίδα από αυτές τις αυξήσεις στα καύσιμα.
1: Λοιπόν, επειδή οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, να δούμε λίγο κάποια μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μια δέσμη 13 μέτρων και δράσεων, για να μας προστατεύσει από τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες σε πραγματικό χρόνο. Απάτες που έχουν να κάνει και με τηλέφωνα, ότι δώσε μας την κάρτα ή από εκεί θεία έπαθε ατύχημα η κόρη σου κτλ. Αλλά και με υποκλοπή στοιχείων που μπορούν πολύ εύκολα με ένα κουμπί να χάσουμε πάρα πολλά χρήματα.
0: Ότι όλα τα υπόλοιπα ληστείες, διαρρήξεις κτλ. Έχουν μειωθεί και έχει ανέβει πάρα μα πάρα πολύ αυτό το κομμάτι των τηλεφωνικών, του τηλεφωνικού εγκλήματος, της απάτης, και γι' αυτό και υπήρξε αυτή η κινητοποίηση. Πάμε.
1: Λοιπόν, 13 βασικά μέτρα και σημεία δράσης. Πρώτον, διακοπή απάτη σε πραγματικό χρόνο. Να σταματούν τα χρήματα ή επικοινωνία σε οποιοδήποτε στάδιο, δηλαδή κλήση SMS, email, εντολή πληρωμής, λογαριασμός, υποδοχής. Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης, ένα συντονιστικό κέντρο δηλαδή με εξειδικευμένους αξιωματικούς. Ένα αυτόματο alert, front alert θα το αναφέρει, άμεση ειδοποίηση όλων των τραπεζών για ύποπτες συναλλαγές και λογαριασμούς, εθνική βάση fraud intelligence με συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων από κάθε περιστατικό σε ενιαία βάση, αναβάθμιση του ρόλου της γραμμής του 11188 για καταγγελίες και διαχείριση περιστατικών απάτης, πρωτόκολλο ταχείας αφαίρεσης, άμεσα ο κατέβασμα επιβεβαιωμένου κακόβουλων ιστοσελίδων phishing, πλαστών επενδυτικών πλατφορμών και sites απομίμησης, το που λέμε ότι μοιάζει με την τράπεζα αλλά
0: ναι,
1: δεν είναι η τράπεζα.
0: Ναι, που ζητάει στοιχεία, ναι. Να κοιτάτε πολύ και τις διευθύνσεις του αποστολέα. Ενώ γράφει ένα
1: ακριβώς
0: όνομα, γράφει.
1: Μπορεί να έχει τα λογότυπα και τα λοιπά. Πρέπει να δει τη διεύθυνση.
0: Αν κουμπίσει τον κέρσορα κάποιο πάνω στη διεύθυνση, βλέπει σου X, B, C, D, παπάκι, G, B, bom, bom. Καταλαβαίνει ότι είναι παπάντζα και απάτη και το σβήνει.
1: Ακριβώς. Πολύ επίκαιρο. Ειδική ομάδα για deep fakes και AI. Ναι. Εντοπισμό και ταυτοποίηση απατών, γιατί βλέπουμε κλωνοποιημένε φωνέ συγγενών και άλλα τέτοια.
0: Αλλά αυτό είναι πολύ χοντρό.
1: Που είναι πολύ
0: επικίνδυνο.
1: Πολύ επικίνδυνο να την πατήσει οποιοδήποτε.
0: Ναι,
1: στοχοποίηση των μουλαριών εντός εισαγωγικών, των money mules, των προσώπων δηλαδή λογαριασμού που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων. Πιστοποίηση τηλεφωνικών αριθμών, αυστηρότερος έλεγχος για να μην υπάρχουν ψεύτικοι και εικονικοί αριθμοί. Ασφαλέστερη τραπεζική περιήγηση με δικλείδες ασφαλείας από τις τράπεζες, τα web banking, νομοθετική αυστηροποίηση από πλημέλημα να γίνει κακούργημα, προστασία των θυμάτων και διαδικασίες αποζημίωσης, ταχύτερη επιστροφή των χρημάτων στα θύματα και μια εθνική καμπάνια ενημέρωσης να ενημερωθούν οι πολίτες και κυρίως οι ηλικιωμένοι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και με αυτά λοιπόν που ακούσατε από τον Γιάννη, που είναι τα νέα μέτρα που θα πάρει, τα έχει ανακοινώσει και θα γίνουν πράξη από την ελληνική αστυνομία για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο των τηλεφωνικών έτσι, απατών που γίνεται αυτό το διάστημα. Σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο σε 9 ώρα το πρωί. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος μαζί με τον Γιάννη Χαβιανίδη. Μας ακούσατε και σήμερα και θα τα πούμε αύριο στις 9.
1: Ακολουθούν Όλγα Γιουβατζάκη. Όπα. Πάρ' το ξανά, Χρήστο Νάκο. Όλγα Γιουβατζάκη και ο Σταύρος Αλχατζίδης. Χρήστος Νάκος παραμένει στην ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
3: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Ραδιοφωνικά στο Flash 99,4.
10: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη
9: και την Όλγα Γιωβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
10: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
9: Δίνουμε βήμα σε όλους.
10: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
9: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
10: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έκπληξη. Σήμερα ξεκινάω εγώ, δεν ξεκινάει η Όλγα, η οποία μετά κόπων και βασάνων βρήκε τον κόπο, βρήκε το δρόμο για να έρθει στο στούντιο. Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ραδιοφωνικά ακούτε στην συχνότητα του Flash 99,4 με τον Σταύρο Αλχατζίδη και την Όλγα Γιωβατζάκη.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Ένας πανικός στους δρόμους. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης κυρίως. Εγώ κατεβαίνω από τα Πεύκα, έκανα 40 λεπτά για να φτάσω μέχρι το Φανάρι.
0: Α,
1: θέλω
0: είναι.
1: Να σου πω.
0: Για θα μπορούσες να έχεις φτάσει στην Κατερίνη.
1: Λοιπόν, τελικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερα, να μένεις εκτός Θεσσαλονίκης και να έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη ή να είσαι, ρε παιδί μου, σε περιοχές δυτικά και να πηγαίνεις, ρε παιδί μου, προς το κέντρο.
0: Έλατε.
1: Πραγματικά, δηλαδή, εκπλήσωμαι κάποιες στιγμές.
0: Τι να κάνουμε, περίμενε, τώρα που θα φτάσει η βενζίνη καμιά 3, 4, 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Θα μειωθεί και το κυκλοφοριακό. Βλέπω τα μέσα μαζικής μεταφοράς να γνωρίζουν μεγάλες τέτοιες.
1: Μεγάλες δόξες.
0: Μεγάλες δόξες.
1: Δόξες και τιμές. Το θέμα είναι ότι έχουμε επάρκεια σε λεωφορεία. Γιατί νομίζω ελλείψεις.
0: Σε κάποιες περιοχές,
1: ναι, έχουμε, έτσι.
0: Επειδή είμαι χρήστης των λεωφορείων.
1: Ναι.
0: Σε κάποιες περιοχές, από ό,τι έχω διαπιστώσει, υπάρχουν λεωφορεία πάρα πολλά και με πολύ
1: συχνά
0: δρομολόγια. Σε κάποιες άλλες περιοχές, για κάποιο λόγο, δεν βλέπω. Βλέπω να υστερούν. Τώρα δεν θέλω να αρχίσω να λέω, αλλά νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε αυτό, νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε. Καλά, το πρόβλημα είναι ευρύτερο το κυκλοφοριακό. Έχουμε πάρα πολλούς φορείς οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, αλλά δεν βλέπουμε λύσεις και δεν βλέπουμε δραστικές λύσεις.
1: Κάποια στιγμή ευελπιστούμε να τις δούμε. Να γίνουμε κι εμείς λίγο Αθήνα. Να το νιώσουμε λίγο.
0: Φαγώθηκες χθες με την κυβαντική ιατρική και του.
1: Πώς το είπες,
0: Μωρία, μάλλον όλο το βιοσυντονισμό.
1: Σου βρήκα ένα καλύτερο όρο σήμερα.
0: Και
1: θα σε κάνω ολιστικό δημοσιογράφο.
0: Ολιστικό δημοσιογράφο να με κάνεις, ναι.
1: Λοιπόν,
0: και βγήκε σήμερα το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης και ανακοίνωσε ότι γίνανε κάποιοι έλεγχοι σε ένα σωρό τέτοια ιατρία και βρήκανε πολλά και περίεργα πράγματα.
1: Επικοινωνώ μαζί του, θέλω να σου πω. Γι' αυτό. Τώρα μέσω σκέψης, μέσω τηλεφώνου, με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, επικοινωνούμε. Έχουμε μια κβαντική ενέργεια.
0: Έχετε μια κβαντική σχέση η οποία δεν περιορίζεται σε ολιστική συνεργασία.
1: Κάτι τέτοιο, λοιπόν. Και εφόσον έχουμε μπει στη διαδικασία της θεραπείας εδώ πέρα, να σας επαναφέρω λίγο στην πραγματικότητα. Να πούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα από τη Νέα Μαγνησία μέχρι την Ευκαρπία. Οι δρόμοι είναι πατουλιαρισμένοι. Στον περιφερειακό δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα προς τα ανατολικά. Ωστόσο όμως έχουμε την κυκλοφοριακή συφόρη στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατεβαίνοντας προς το κέντρο της πόλης, στην Αγίου Πάντων επίσης, εδώ και ένα μισάρο, από εκεί ήρθα, θέλω να σου πω. Γι' αυτό καθυστέρησα κιόλας. Πηγαίνοντας προς τα ανατολικά στη Μακεδονία, στην Αναλήψεως επίσης και στη Λεωφόρο Βασιλής Όλγας, αυτή τη στιγμή είναι μποτιλιαρισμένοι οι δρόμοι. 25 Μαρτίου το ίδιο. Στα κόκκινα βρίσκεται και η Βασιλής Όλγας πηγαίνοντας για την Βότση, για την περιοχή εκεί. Αιγαίου και Πασαλίδου στην Καλαμαριά, παιδιά, αποτηλιαρισμένοι ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Από τις 9 η ώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Βέβαια ξέρουμε ότι στην Καλαμαριά γίνονται και έργα. Και στη Χαλκιδικής και στο ύψος της Θέρμης επίσης, αυτή τη στιγμή έχουμε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τι να σου πω, ότι εκπλήσουμε με αυτά που διαβάζω και με αυτά που ακούω όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να το αναφέρουμε γιατί δεν το έχουμε αναφέρει ποτέ. Πολύ σύντομα, αυτοί οι τύπου γιατροί και τύπου ψυχοϋπνωτιστές, θεραπευτές και πάει λέγοντας, απορώ πως δεν είχαν
0: τώρα
1: βρεθεί.
0: Τώρα εσύ τους λες γιατρούς όμως.
1: Ναι, τύπου. Βέβαια τώρα στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι, έτσι, δεν το συζητάμε. Απορώ πως δεν είχαν βρεθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο. Και αυτό που με εκπλήσει είναι ότι στα διάφορα τηλεοπτικά πάνελ Κάποιες κυρίες υπουργών τους φιλοξενούσαν, τους προτείνανε, λέγανε ότι...
0: Τα καλύτερα λέγανε.
1: Λέγανε, ακριβώς, λέγανε τα καλύτερα, φορούσαν αυτοί οι κύριοι και αυτές οι κυρίες τα ωραία τους κουστούμάκια και κάνανε τις βόλτες τους, περιπλανόμενοι, ρε παιδί μου, ακόμα και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, έτσι.
0: Όλα και... αυτά τα παραϊατρικά, τα οποία
1: πολύ
0: είναι...
1: Πολύ ωραία η κοπή.
0: Άντε να,
1: πολύ ωραία,
0: να το πούμε κομψά, τα οποία είναι ελεγχόμενα ως προς την νομιμότητά τους, αλλά γενικά είναι ελεγχόμενα.
1: Ποια είναι ελεγχόμενα. Συγγνώμη. Εδώ έχουμε δει ένα τεράστιο κενό, μια τεράστια τρύπα.
0: Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έπρεπε να βλέπει τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι πουλάνε, τι χορηγούν σε ανθρώπους. Διαβάζουμε σήμερα για παράνομα, λέει,
1: σκευάσματα
0: τα οποία χορηγούνταν με ενέσιμη μορφή. Δηλαδή τι ήταν αυτά τα πράγματα τα οποία δίνουν και σε ανθρώπους. Μια κατάσταση δηλαδή, εντάξει... Δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν μπορώ να καταλάβω και πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Η ιατρική προχωράει, γίνονται πράγματα, υπάρχουν νέες μέθοδοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ένας άνθρωπος να πάει σε αυτούς εδώ τους τύπου γιατρούς, όπως τους χαρακτήρισες πιο πριν. Περίεργα
1: γιατί,
0: πράγματα.
1: Όταν βλέπεις, φταίμε και εμείς λίγο, θέλω να σου πω. Όταν βλέπεις να το βγάζω εγώ σε ένα πάνελ και να το φιλεξενώ και εγώ είμαι η αλφα επώνυμη, είτε είμαι ρε παιδί μου τηλεπαρουσιάστρια, είτε είμαι σύζυγος υπουργού, είτε είμαι ο υπουργός ο ίδιος που τον αγκαλιάζω και τον φιλάω, είτε είμαι ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, σου λέει αυτός είναι ρε παιδί μου κορυφής, αυτόν θα πάω. Και επειδή η εικόνα μετράει σε αυτή τη ζωή... ναι, παρασύρεται τελικά. Ο κόσμος έχει μια αφέλεια παραπάνω και σιγά σιγά εμένα ξέρεις τι με εκπλήσει περισσότερο. Αυτή η μεγάλη λίστα η οποία έχουν δημιουργήσει αυτοί οι άνθρωποι επωνύμων
0: λίστα και πελατών.
1: Μπράβο, η λίστα ναι. πελατών που κυκλοφορούσαν στην Κηφισιά, λες και ήταν ρε παιδί μου η Λουδοβίκη, έτσι. Και πόσο αφελής ήταν ο κόσμος που πήγαινε σε μια συνεδρία και έσκαγε από 500 ευρώ μέχρι 2,5 και 3 χιλιάρικα. Δηλαδή, okay, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε και άλλες κάνε με μεγάλη ευκολία 500 ευρώ για
0: εντάξει,
1: να...
0: Εντάξει, ο καθένας το τι κάνει με τα χρήματά του είναι δικαίωμά
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Από το ζήτημα είναι όλοι αυτοί οι επώνυμοι, οι οποίοι διαφημίζαν και προωθούσαν αυτού του είδους τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω και τη λέξη θεραπείες, γιατί δεν είναι καν θεραπείες. Δηλαδή ζητούσαν κάποια πιστοποίηση, ζητούσαν να μάθουν αν αυτός ο άνθρωπος
1: νιώθανε...
0: ο οποίος σου προτείνει κάποια πράγματα για την υγεία σου έχει την αρμοδιότητα να το κάνει. Προφανώς όχι. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι κάποια γιατροί λειτουργούσαν με διπλώματα λέει και τέτοια. Είναι σαν το χθεσινό που λέγαμε εκείνο το ΙΑΜΑ, πώς το είπες.
1: Ναι, το ΙΑΜΑ.
0: Από πανεπιστήμια τα οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το άκρο άωτον της τρέλας, έτσι.
1: Δεν ζητάνε και κυρίως όταν πηγαίνουν αυτοί οι επώνυμοι, πηγαίνουν και κλεισμένο των θυρών και πηγαίνουν, ρε παιδί μου, incognito για να μην το μάθουν και οι άλλοι ότι έχουν κάνει παρεμβατικές, ρε παιδί μου, εργασίες στα πρόσωπα, στα σώματα και πάει λέγοντας. Αλλά με πόση ευκολία σου λέω και αφέλεια, μαδούσανε τον κόσμο και εξακολουθούν και υπάρχουν. Γιατί σου είπα, με μία σύντομη έρευνα, 24 τέτοιου τύπου ιατρία, ρε παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη, 54 τύπου κλινικής με ψυχοθεραπευτές, ολιστικής και κβαντικής και πώς
0: ό,τι
1: το
0: άλλο τους κατέβει το κεφάλι, βιο κάτι.
1: Βιοθεραπείας και πάει λέγοντας.

0: Επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, και εφόσον μπήκαμε στη διαδικασία της ολιστικής λοιπόν επαναφοράς, θέλω
0: δεν
1: να
0: μπορώ
1: σας
0: άλλο.
1: Πω
0: έχω ανακτήσει
1: ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε να πάρεις το σοβαρό σου ύφος, σε παρακαλώ. Mm-hmm. Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας παρόλο το δύσκολο πρόγραμμά σας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Κύριε Καραγκούνη, πριν 2 ημέρες δηλώσατε ότι η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας ανοίγει το δρόμο για νέες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς. Πότε ακριβώς θα δει ο μέσος εργαζόμενος αυτή την αλλαγή στη τσέπη του? Έχει πέσει η σύνδεση. Λοιπόν.
0: Τον άρπαξες κατευθείαν από τα δύσκολα, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα

0: τετραετία των μισθωτών. Δηλαδή τις αύξησης των μισθών. Φανταστείτε ότι ξεκινήσαμε από τα 650 ευρώ. Τώρα έχουμε φτάσει στα 920. Τον Απρίλιο θα έχουμε περαιτέρω αύξηση με ορίζοντα 1000 ευρώ. Όπου 1η-1η-28, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα φτάσουμε στα 1000 ευρώ. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Γιατί αναβαθμίζεται η οικονομία, γιατί το ΕΠ ανεβαίνει. Όταν βγαίνει να πω στους φίλους, όταν τέλος πάντων καθορίζεται ο κατώτατος μισθός, παρότι από τον κατώτατο μισθό έχουμε φύγει, όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφονται τώρα είναι πολύ πιο πάνω από τα 920 ευρώ, βασικός δείκτης έχει να κάνει με το ΕΠ. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Γιατί είπα ότι η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία των μισθωτών? Διότι όσο θα αυξάνεται το ΑΕΠ, όσο θα μειώνεται το δημόσιο χρέος, να πω στους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, το ΑΕΠ είναι 261 δισεκατομμύρια ευρώ από 187, θα φτάσουμε στα 310. Και βεβαίως το δημόσιο χρέος θα φτάσει κάτω από 110%, όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός των Οικονομικών, περί το 2030. Ήδη είμαστε σε μια αποδοτική πορεία των 136%. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, για να μην κουράζουμε τον κόσμο με αριθμούς? Όλα, ο κατώτατος μισθός και ο μέσος μισθός και όλοι οι μισθοί επηρεάζονται από την πορεία της οικονομίας. Η οικονομία φαίνεται από όλους τους δείκτες και από τις αναβαθμίσεις που παίρνει και πρόσφατη αναβάθμιση του Scope και του Moody's, δείχνει ότι θα έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, οπότε θα έχουμε και μεγαλύτερους μισθούς. Να πω το εξής, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί το τελευταίο διάστημα με κορονίδα τον εψηφισμό, που αφορά περίπου 400.000 εργαζομένους, το 15% των εργαζομένων, προβλέπουν μισθό, κατώτατο μισθό, συγγνώμη, ήδη πιο πάνω από το νομοθετημένο κατώτατο. Δηλαδή από 930 κλιμακωτά μέχρι τα 1.100 ευρώ ανάλογα την ειδικότητα.
1: Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί εκεί θα σας πηγαίναμε και εμείς σε λίγο.
0: Προσέξτε τώρα. Έχουν ξεκλειδώσει οι τριετίες. 1η-1η-24 ξεκλείδωσαν οι τριετίες. 1η-1η-27 θα μπει η πρώτη τριετία. Όσοι είχαν τριετίες πριν το 2012 μέχρι το 2024 που ήταν παγωμένες οι τριετίες, μπορούν να ξεκλειδώσουν δεύτερη τριετία ή και τρίτη τριετία. Αυτό σημαίνει 30% αύξηση του μισθού. Στον επισητισμό φερρυπίν υπάρχει, ήδη προβλέπονται, έχουν υπογεγραμμένα επιδόματα. Ούτως ή άλλως παίρνουν και ανεβάζουν το μισθό από τα 1.100 στα 1.450 ευρώ. Συν οι τριετίες. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Ότι προφανώς ο κατώτατος μισθός είναι ένας εισαγωγικός μισθός. Από εκεί πέρα υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις που δίνονται. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ο μέσος μισθός στην πλήρη απασχόληση, αν το ανάγουμε από 14 μισθούς που ισχύει στην Ελλάδα, γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη ισχύουν οι 12 μισθοί, εμείς έχουμε 14, μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα, όχι με τις αξίες που έρχονται, για 1.767 ευρώ ο μέσος μισθός.
1: Στον επισητισμό λοιπόν όμως παραπονιούνται οι άνθρωποι και στο κομμάτι του τουρισμού, ότι μετά τη θερινή περίοδο και τη λήξη της περίοδου, της καλοκαιρινής, ότι έχουν μια πολύ μεγάλη αναμονή για να πάρουν τα επιδόματα από τον ΟΑΕΔ. Έχετε προβλέψει να μειωθεί η γραφειοκρατία?
0: Αυτό έγινε πέρυσι και άπαξ, θυμάστε ότι υπήρξε και μάλιστα είχα απαντήσει και πάρα πολλές φορές επίκαιρες ερωτήσεις, που είχε να κάνει με το λογισμικό. Δεν ήταν θέμα, της ΔΥΠΑ που δίνει το Υπουργείο Εργασίας, υπήρχε όμως ένα ζήτημα σχέση με τις τράπεζες. Αυτό όμως το θέμα έχει λυθεί και λύνεται, και έχει λυθεί άπαξ, δηλαδή από εδώ και πέρα θα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα η καταβολή των επιδομάτων. Και βέβαια να πω, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι 8 στις 10 πλέον θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Δεν είναι εποχικές. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα και σε κλάδους του τουρισμού, που βεβαίως πάντα θα υπάρχει εποχικότητα στην εργασία, βλέπετε ότι δημιουργούνται πλέον πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας. Και πλήρους απασχόλησης καταλαβαίνετε και πολύ μεγαλύτερη μισθή. Και άλλη ασφάλεια βέβαια. Αλλά είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική αλλαγή.
1: Αποσαφηνίστε μας λίγο για το εάν θα κοπεί το επίδομα των 1.200 ευρώ στους άνεργους. Η μείωση δηλαδή του χρόνου, γιατί αναπαράγεται συνεχώς και αξιοποιείται και από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης.
0: Εντάξει, νομίζω είναι πολύ συζήτηση γι' αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να περικοπεί το επίδομα ανεργίας. Υπήρξε μια πιλωτική φάση, θα έλεγα, όχι αναμόρφωσης, αλλά στην ουσία εξειδίκευσης, με τη λογική να δίνουμε πολύ περισσότερα χρήματα στην αρχή και λιγότερα στη συνέχεια. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ένας ιδιωτικός υπάλληλος φερρυπίν που έπαιρνε 1.200 ευρώ, προφανώς με το επίδομα ανεργίας πέφτει στα 565, τόσο είναι το επίδομα ανεργίας. Από τα 565 είπαμε ότι στους πρώτους μήνες θα μπορούσε να φτάσει πολύ περισσότερο.

0: το επίδομα ενεργείας, δηλαδή στα 1.200 ευρώ, μέχρι 1.200 ευρώ, οπότε να μην γίνεται πολύ μεγάλη αλλαγή στις ιδιωτικές του ανάγκες και μετά βεβαίως ως πρόκριμα και κίνητρο να επιστρέψει στην αγορά εργασίας να μειώνεται. Αυτό βεβαίως ήταν μια πιλωτική φάση, αξιολογείται από το Υπουργείο, θα δούμε. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, θα το δούμε και συνέχεια. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι, δεν κόβεται το επίδομα ενεργείας, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το είχε πει και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπου μάλιστα του βάλαν τη μισή δήλωση, γιατί είπε προφανώς δεν είναι για τους δύο μήνες, αλλά μετά να υπάρχουμε το επίδομα απασχόλησης. Να συνεχίσουν ως επίδομα απασχόλησης. Και ρίστο εν παρόδο, για αυτούς που κάνουν και με αντιπολίτες που προσπαθούν όλα αυτά να τα εκμεταλλευτούν, το Πασόκ Φερρυππίν προβλέπει ούτε καν τους δύο μήνες. Στο πρόγραμμα του 2018 έλεγε για επιδότηση των εισφορών για νέες προσλήψεις αντί να δείτε επίδομα ενεργείας. Θέλω να πω, αυτή η κριτική που γίνεται να γίνεται πάνω σε σοβαρή βάση και να μην παίρνουν και τις μισές κουβέντες από αυτές που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που ούτως ή άλλως και ο ίδιος είπε μια προσωπική του άποψη και το επίδομα ενέργειας δεν κόβεται.
1: Κύριε Καραγκούνη, να πάμε λίγο στο θέμα, ήταν σαφής η απάντησή σας. Να πάμε λίγο στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Είπατε πριν ότι υπογράφηκε μία για τον πληθυσμό, αλλά γενικά η χώρα μας είναι χαμηλά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στο επίπεδο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και για να το κάνω και πιο έτσι απλό, να πω ας πούμε ότι εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας από το 2009. Γιατί δεν προχωρήσατε με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας?
0: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει την πολύ μεγάλη, θα έλεγα, αλλαγή στο πλαίσιο του συλλογικού δικαίου και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με την πρόσφατη, την περσινή υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, που ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία των κοινωνικών εταίρων πρώτα απ' όλα, δηλαδή εργαζομένων και εργοδοτών που καθίσαν στο ίδιο τραπέζι, και βέβαιως με την πολύ μεγάλη στήριξη της Υπουργού που προχωρήσαμε σε αυτή την διαδικασία, πετύχαμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Καταρχήν, διευκολύνουμε πολύ περισσότερο το να υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας και θα έρθω σε αυτό. Και δεύτερον, το μεγάλο ζητούμενο που ήταν η πλήρης μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δηλαδή προστασία μέχρι την υπογραφή μιας νέας συλλογικής σύμβασης, που ήταν τρίμηνη, φτάσαμε λοιπόν σε σημείο να υπάρχει πλήρης μετενέργεια, απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό ήταν ζητούμενο όλων των μνημονιακών χρόνων. Το πέτυχε αυτή η κυβέρνηση. Δεν το πέτυχε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι είχε τις εξέβραζε αυτές τις πολύ μεγάλες μεγαλοστομίες. Επεκτασιμότητα συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Επίσης μια πολύ σημαντική αλλαγή που εμείς την πετύχαμε και αυτή. Προσέξτε τώρα, από τότε, από την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Σύμβασης Εργασίας, τι είχαμε πει τότε? Με τους επαρχείς κατώτους μισθούς θέσαμε ένα όριο των 950 ευρώ ως κατώτο μισθό, που θα φτάσει, αλλά τώρα από 1η-1η-28, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα είναι πάνω από 950 ευρώ, θα είναι 1.000 ευρώ. Είχαμε πει πάνω εκεί να δομούνται καλύτερες συλλογικές συμφωνίες μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δηλαδή να αποφασίζει το καλύτερο μισθό. Και από τότε έχει έρθει ένα πλήθος συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έχουν υπογραφεί, είτε αυτό αφορά τα ζαχαρώδη, είτε αυτό αφορά το μέταλλο, είτε αυτό αφορά τον επισιτισμό. Πλήθος συλλογικών συμβάσεων εργασίων και έρχονται και άλλες, οι οποίες προβλέπουν μισθούς πάνω από τον κάτω μισθό Φερρυππίν που είναι τώρα στα 920 ευρώ. Πολύ σημαντική αλλαγή. Έχουμε χρόνο να διανύσουμε ακόμα και πολύ δρόμο, συγγνώμη, έχουμε να διανύσουμε ακόμα. Αλλά ο στόχος είναι να αυξήσουμε πάρα πολύ συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στόχος είναι να μην καθορίζει το κράτος. Το κράτος καλώς έκανε και καθορίζει τα 950 ευρώ ως μια αφετηρία και διαπραγμάτευση, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους κοινωνικούς εταίρους. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να αυξάνουμε τους μισθούς, να καλυτερεύουμε τους όρους εργασίας, τις συνθήκες εργασίας. Mm-hmm. Και αυτό κάνουμε με την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Είπατε για τις συνθήκες εργασίας. Μία από τις συνθήκες εργασίας είναι και το ωράριο. Σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε να μειώνεται ο χρόνος εργασίας. Εμείς εδώ μάλλον πάμε ανάποδα. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη?
0: Λοιπόν, είμαστε στα όρια του, κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, γιατί είμαστε στις 39,5 ώρες, γίνεται μια μεγάλη σύγχυση στην Ελλάδα. Μπερδεύουν τους αυτοαπασχολούμενους με τους μισθωτούς. Η Ευρώπη μετράει τη μισθωτή εργασία, όπως και εμείς. Εμείς απλά ποιο είναι το πρόβλημα που δεν το μετράνε και γίνεται μια λαφροχειρία εντός εισαγωγικών. Βάζουμε μέσα και τους αυτοαπασχολούμενους. Μα οι αυτοαπασχολούμενοι προφανώς είναι άλλα, είναι διαφορετικά τα ωράρια. Η μισθωτή εργασία έχει συγκεκριμένα ωράρια. Σε αυτήν είμαστε στις 39,5 ώρες. Είμαστε στον μέσο ευρωπαϊκό όρο και κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Γι' αυτό λέω μίλησα για λατροχυρία. Η μεγάλη διαφορά όμως της Ελλάδας με την Ευρώπη, και αυτό πρέπει να υποθεί, είναι ότι εμείς έχουμε ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δηλαδή, μπορεί μεν να λέμε ότι κάποιος δουλεύει 38, 39 ή 40 ώρες, ποιος όμως ελέγχει αν όντως δουλεύουν τόσες ώρες?
2: Λειτουργεί εμείς το σύστημα είναι... της ψηφιακής κάρτας.
0: Αυτό ακριβώς. Όταν αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 8 εκατομμύρια παραπάνω ώρες υπερορίες, οι οποίες, ξέρετε, πληρώνονται και διπλά. Όταν λοιπόν η Ελλάδα έχει καταγράψει από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας τόσες παραπάνω δηλωθήσεις υπερορίες, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ένα πλαίσιο νωρίτερα, το οποίο προφανώς δημιουργούσε ένα τεράστιο θέμα, το πόσο, αν πράγματι, πόσες ώρες δουλεύει ο εργαζόμενος. Η διαφορά της ψηφιακής κάρτας εργασίας είναι ότι μετράται ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Και λέγαμε μέχρι πριν την ψηφιακή κάρτα, και πώς μπορούσαμε να δούμε πόσο δούλευε κάποιος, αν εσείς, Φερρυππίν, μπαίνατε μέσα στο ραδιόφωνο και αντί να δουλέψετε τις 8 ώρες, δουλεύατε 20 ώρες.
2: Κύριε Καραγκούνη, το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως στην ψηφιακή κάρτα δεν ήταν στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο ήταν. Που πηγαίνανε και χτυπούσανε τις κάρτες, δουλεύανε από τις 8 η ώρα το πρωί, υποτίθεται, μέχρι τις 4, στην καλύτερη περιπτώσεων, ψηφιακή μέχρι τις 3 η ώρα, και πηγαίνανε όλοι οι φίλοι και οι μέτεροι και χτυπούσανε τις κάρτες ανθρώπων που δεν ήταν στις θέσεις.
0: Μην μπερδεύετε το δημόσιο. Το δημόσιο δεν γίνει επέκταση, είναι άλλο. Δίνεται το εσωτερικό. Εμείς μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται στο δημοτικό τομέα και στις 10. Λοιπόν, που έχουμε επεκτείνει. Δεν αφορά το δημόσιο, για να μην τα μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα. Πάμε το πάνω πάλι τώρα. Ποιος μπορούσε να διαβεβαιώσει κάποιον μισθωτό σε οποιαδήποτε εταιρεία ότι πραγματικά δούλευε 8 ώρες, που τώρα το ελέγχουμε μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ενώ θα μπορούσε να δουλεύει και πολύ παραπάνω, και ποιος έλεγχε το πόσο δουλεύει? Προφανώς είναι εξαρτητική επιθεώρηση εργασίας, που μέχρι το 2019 είχε κάνει 54.000 ελέγχους τον χρόνο και τώρα έχει κάνει 90, πάνω από 83.000. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένας στοχευμένος έλεγχος. Γιατί υπάρχει στοχευμένος έλεγχος? Γιατί έχουμε τα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και ρωτώ, και ρώτησα και στη Βουλή και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όσα κυβέρνησαν πριν, πώς γινόταν ο έλεγχος αυτός? Εδώ λοιπόν, μεγάλη αλλαγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας δεν είναι μόνο ότι προστατεύονται δικαιώματα των εργαζομένων, προστατεύονται και τα ωράρια. Πράγματι λοιπόν εδώ μπορεί να δεις αν ο εργαζόμενος δουλεύει 8 ώρες, αν δουλεύει τη μία ώρα υπερεργασία και αν πληρώνεται για τις υπερορίες. Το αποτέλεσμα των δηλωθησών υπεροριών, που είναι 8 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε τώρα για τι αριθμό μιλάμε, με τα χρήματα αυτά μπορέσαμε και δώσαμε πίσω τις συντάξεις χειρίας. Λοιπόν, θεραπεύσαμε το ζήτημα των συντάξεων χειρίας. Βλέπετε λοιπόν ότι μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κανείς δεν μπορούσε να πει με σιγουριά πόσο δούλευε ο εργαζόμενος. Γι' αυτό είναι τεράστια αλλαγή. Και μου λέτε για τη μισθωτή εργασία και πόσα είναι τα ωράρια, που εμείς είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο και κάτω. Το θέμα όμως με την Ευρώπη, που δεν έχει ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλες οι χώρες δεν έχουν ψηφιακή κάρτα εργασίας, είναι καινοτόμα αυτή η πολιτική που κάνουμε. Δεν ξέρω αν πράγματι δουλεύουν και εκεί 38 ή 39 ώρες.
2: Αρκεί να τηρείται, βέβαια.
0: Μήπως δουλεύουν παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Κύριε Καραγκούνη, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να κάνουμε κατάχρηση του χρόνου σας.
0: Είναι ένα μικρό. Εντάξει, σας περιμένω.
1: Είναι λίγο λεπτό, απλά επειδή θέλουμε να σας ρωτήσουμε ένα-δύο πραγματάκια ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Λοιπόν, επανήλθαμε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, να πάμε λίγο στα εργατικά ατυχήματα. Όσο καθόλου είναι αρμόδιος Υφυπουργός για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, θα ήθελα να μου πείτε πώς απαντάτε στις επικρίσεις των συνδικάτων για την συχνότητα των εργατικών ατυχημάτων. Πόσοι έλεγχοι γίνονται και τι πρόστιμα επιβάλλονται, αν επιβάλλονται κιόλας.
9: Σωστά. Κοιτάξτε, τα πρόστιμα σε σχέση με το 19 και έλεγχοι έχουν σίγουρα διπλασιαστεί. Φτάνουμε όμως ο αριθμός να είναι περίπου να έχει τριπλασιαστεί κοντά. Για να καταλάβετε τώρα τη διαφορά. Προσέξτε τώρα. Τα εργατικά ατυχήματα, το μεγάλο ζήτημα για τα θανατηφόρα, γιατί μιλάμε για τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, είναι το πώς καταγράφονται. Στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, καταγράφονται από μόνο μία αρχή, η οποία είναι εξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, διότι υπάρχει συνεργασία και με τις εισαγγελικές αρχές και με τις αστυνομικές αρχές. Δηλαδή, φανταστείτε να γίνει ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα και να μην καταγραφεί. Μάλιστα, έχουμε πει, βέβαια δεν τα καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να φέρουμε πολιτικές, και θα σας πω τι πολιτικές έχουμε φέρει, που στο παρελθόν δυστυχώς από το 19 και μετά άρχισαν να έρχονται πολύ σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο. Πέρυσι, που είχα και εγώ την ευθύνη, μαζί με την Υπουργό εξυγχρονίσαμε συνολικά το πλαίσιο της υγείας και της ασφάλειας που είχε να γίνει εδώ και 35 χρόνια. Να φανταστείτε λοιπόν, για να έχετε την εικόνα, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας είναι αυτή που καταγράφει με σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και συνεργασία με τις συγκεκριμένες αρχές. Mm-hmm. Το 2019, έτσι, που είχαμε υπό μία έννοια περίπου 600.000 λιγότερους εργαζομένους. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί όταν έχει ακόμα 590.000 που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, πάντα υπό μία έννοια θα μπορούσε να φτάνει το κίνδυνος. Καταγράφαμε περίπου 36 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, 37 θανατηφόρα. Πέρσι και πρόπερσι, μάλιστα πέρσι είχε και μείωση σε σχέση με πρόπερσι, φτάσαμε στα 47 θανατηφόρα. Παρότι βεβαίως είχαμε αυτές τις πολύ μεγάλη αύξηση του ενεργού, των εργαζομένων και του πληθυσμού. Εμείς, σαν Υπουργείο Εργασίας, έχουμε πει ότι ακόμα και ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα να υπήρχε, θα πρέπει αυτό να μας κινητροδοτεί στο να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Και έχουμε βεβαίως αλλάξει, έχουμε εξυγχρονίσει πάρα πάρα πολύ το πλαίσιο. Η Ελλάδα Είναι η τέταρτη χώρα με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ευρώπη. Ανοίξτε τη Eurostat να το δείτε. Αυτό βεβαίως δεν το
4: καλά,
9: λέω.
4: Καλά, εδώ πέρα υπάρχουν από την πλευρά των συνδικάτων υπάρχουν διαφορετικά νούμερα τα οποία δίνουν.
9: Ακούστε λίγο, θα σας πω για την πλευρά των συνδικάτων. Η πλευρά των συνδικάτων, ένα συγκεκριμένο σωματείο το οποίο το λέει, έχει ζητηθεί πάρα πολλές φορές να προσκομίσει, γιατί μπορεί η ανεξάρτητη αρχή, επιθεώρηση εργασία που δεν έχει, δεν έχει κομματική φιλία, έτσι, να τα συζητήσουμε. Να ταξιδευκρινίσουμε, δεν έχει κανένα λόγο να αποκρύβει θανατηφόρα. Αν έχει, μάλιστα, εγώ το έχω ζητήσει και από το βήμα της Βουλής, γιατί μιλάγαν πέρσι 201, να μας φέρουν με ονοματεπώνυμο ποιοι είναι αυτοί και σε ποιον εργοδότη δουλεύαν και ποιοι είναι αυτοί.
8: Θέλετε να μας πείτε όμως, γιατί το Φεβρουάριο του 2026.
9: Μια στιγμή για λίγο να το λύξουμε το θέμα αυτό.
8: Ναι.
9: Ποτέ δεν ήρθαν αυτά τα στοιχεία. Όσες φορές και αν έχουν ζητηθεί και από συναδέλφους σας δημοσιογράφους, δεν έχουν έρθει ποτέ. Οπότε εγώ θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη συζήτηση. Εγώ θα συμφωνήσω και με τα συνδικάτα και με όλους το εξής. Ότι εδώ οι πολιτικές πρέπει να είναι συνεχείς, να είμαστε από πάνω. Οι έλεγχοι πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Από το 19 πολλαπλασιάστηκαν. Θα σας πω μόνο ένα αριθμό για να καταλάβετε. Ξέρετε το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης. Νομίζω το βίωσε η Ευρώπη πάρα πολύ άσχημα, έτσι δεν είναι?
8: Yeah.
9: Είχαν 7.000 θύματα το καλοκαίρι που έφυγε. Πολλά από αυτά τα θύματα είναι εργαζόμενοι. Ακούστε τον αριθμό, φτάσανε 7.000 τα θύματα. Η Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα θύμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς έχουμε κάνει μόνο πέρσι, κάναμε 13 παύσεις εργασιών σε εξωτερικούς χώρους, που είμαστε από τις λίγες χώρες που το εφαρμόζουμε. Και δεν είχαμε ούτε ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Όταν η υπόλοιπη Ευρώπη και πολύ σημαντικές χώρες και δυτικές χώρες πάθανε καταστροφή, έτσι. Όταν μιλάμε για 7.000 νεκρούς, καταλαβαίνετε μια καταστροφή. Δεν είχαν λοιπόν, εμείς δεν είχαμε ούτε ένα. Γιατί δεν είχαμε ούτε ένα? Γιατί καινοτόμα εμείς παίρνουμε πολιτικές οι οποίες περιορίζουν πάρα πολύ τον κίνδυνο. Είτε γιατί κλείνουμε την αγορά εργασίας, το κάνουμε, είτε γιατί παίρνουμε τα υπόλοιπα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι μία μάχη, αυτό που γίνεται και αυτό το οποίο τέλος πάντων προσπαθούν να πούνε για τα εργατικά ατυχήματα, που εμείς και νομίζω ότι εκεί ζητάμε και τη συνεργασία όλων των φορέων με πολιτικές. Όταν κάναμε τον νόμο για την νόμο, που κάναμε πολύ πιο σφιχτό το πλαίσιο για τους τεχνικούς ασφαλείας, για τους γιατρούς εργασίας, για τους συντονιστές στα μεγάλα τεχνικά έργα, για να αποφεύγουμε τα εργατικά ατυχήματα. Να ξέρετε ότι εγώ ζήτησα τη γνώμη και τις συμβουλές και τις προτάσεις όχι μόνο όλων των κομμάτων, αλλά και όλων των φορέων. Τους πήρα προσωπικά τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποιοι μου στείλανε, πόσοι μου στείλανε
8: πόσοι προτάσεις? Πόσοι βέβαια.
9: Ξέρετε, ελάχιστοι. Βεβαίως οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι το κάνανε και το λέω σε όλους, εδώ να με ακούσουν. Οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι το κάνανε. Κόμματα και άλλοι φορείς που τέλος πάντων αναπαράγουν διάφορα, παρότι τους πήρα και προσωπικά τηλέφωνο, δεν κάνανε μία πρόταση.
8: Ναι.
9: Βλέπετε λοιπόν ότι έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λέει ο καθένας. Λοιπόν, εγώ νομίζω, εγώ πάντα είμαι ανοιχτός βεβαίως στο να υπάρχουν προτάσεις. Καλοδεχούμενες όλες, να τις συζητήσουμε. Αν χρειαστεί να κάνουμε και άλλες αλλαγές, να τις κάνουμε. Αλλά να ξέρετε ότι το πλαίσιο πια μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία ψηφιοποίησης και εξυγχρονισμού. Αυτό είναι το σημαντικό το οποίο πρέπει να κρατήσετε, διότι όταν πλέον οι έγγραφες υποδείξεις, όταν οι υποδείξεις των τεχνικών ασφαλείας που πολλές φορές εντοπίζουν το πρόβλημα σε μια επιχείρηση που μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο ατύχημα εργατικό, πλέον θα γίνονται μόνο εγγράφος και ψηφιοποιημένες.
8: Είχαμε δύο μεγάλα ατυχήματα μέσα στη χρονιά που πέρασαν.
9: Πώς? Πώς?
8: Είχαμε και δύο μεγάλα εργατικά ατυχήματα.
9: Ναι.
8: Ναι,
9: αλλά προσέξτε τώρα. Λέτε Φερρυππίν για τη Βιολάντα.
8: Ναι, γιατί
9: θα αναφέρετε τη Βιολάντα, έτσι δεν είναι?
8: Ναι,
9: λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ακούστε λίγο. Στη Βιολάντα. Από πού προήλθε το πρόβλημα? Από τις υπόγειες εγκαταστάσεις των δεξαμενών, σωστά? Εξεράγησαν. Ποιος έπρεπε να πάει να κάνει τον έλεγχο εκεί?
8: Και αυτό δεν το ήθελα να σας ρωτήσω. Υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός, υπήρχε στην προκειμένη περίπτωση?
9: Ακούστε λίγο. Ελεγκτικοί μηχανισμοί προφανώς και υπάρχουν. Το θέμα είναι να κάνουν τη δουλειά τους.
8: Ποιος ήταν υπεύθυνος
9: λοιπόν? Πάμε λοιπόν να το πούμε. Ποιος ήταν υπεύθυνος να κάνει αυτή την εκεί πέρα τον έλεγχο των δεξαμενών, σύμφωνα με τον νόμο? Αν ανοίξετε τον νόμο και τον διαβάσετε, το λέει συγκεκριμένα. Η περιφέρεια, ο τομέας ανάπτυξης της περιφέρειας. Και εγώ δεν λέω καλοπροαίρετα, δεν θέλω να πω κάτι εναντίον εκεί πέρα της περιφέρειας. Πήγα να κάνουν ελέγχους. Η ανεξάρτητη αρχή επιδότησης εργασίας για τα θέματα που την αφορούν πήγε 4 φορές στη Βιολάντα. 4, ακούστε λίγο, 4. Έγινε το ατύχημα αυτό το εργατικό και είχε πάει ήδη 4 φορές. Δεν μπορεί όμως να ελέγξει τις διαρροές και τις εγκαταστάσεις, γιατί είναι η περιφέρεια η οποία το κάνει. Εγώ καλόπιστα έχω κάνει την ερώτηση, πόσους ελέγχους έκανε η περιφέρεια στη Βιολάντα? Όσους. Γιατί εδώ υπάρχει ζήτημα τώρα. Εγώ δεν λέω, και βέβαια υπάρχει ανακριτική διαδικασία, τα δείξει όλα αυτά. Τις ευθύνες θα τα αναδείξει, είναι σαφές αυτό. Αλλά πρέπει λοιπόν, και εγώ δεν το είπα εν είδη κριτικής, εγώ το λέω τώρα προς όλη την Ελλάδα και προς όλους τους φορείς. Η πολιτεία, όπως εδώ, έτσι και στην Ευρώπη, έχει πολλά επίπεδα άμυνας. Και λέει, εσύ θα κάνεις αυτό τον έλεγχο γιατί είσαι εξειδικευμένος. Εσύ θα κάνεις αυτό τον έλεγχο γιατί είσαι εξειδικευμένος σε αυτό. Απλά το πρόβλημα ποιο είναι, γι' αυτό μίλησα πριν από 54.000 στάσαμε σε 90.000 στοχευμένους πια ελέγχους, γιατί γίνεται με παραμετροποίηση, γίνεται με ανάλυση ρίσκου, γίνεται με ψηφιακά δεδομένα, γι' αυτό το λέω ότι έχει αλλάξει, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας, όπου αφορά το Υπουργείο Εργασίας. Πρέπει όλοι οι φορείς, και το λέω με καλοπιστή αυτό, δεν το λέω για να ρίξω την μπάλα, να ρίξω τον μπαλάκι των ευθυνών αλλού, πρέπει όλοι να κάνουν τη δουλειά τους. Όλοι. Έχει τον έλεγχο, Φερρυππίν, πρέπει να κοιτάξει τις δεξαμενές σε όλες τις βιομηχανίες της χώρας. Γιατί χθες είχαμε μία βιολάντα. Αν χτυπήσω ξύλο, γίνεται κάτι άλλο.
8: Να
9: ποιος θα φταίει.
8: Να κρυμνήσουμε άλλα θύματα, βέβαια.
9: Προσέξτε. Όχι, αυτό είναι σοβαρό που αναδεικνύεται. Προσέξτε. Πρέπει όλες οι υπηρεσίες των αρμοδίων ελεκτικών μηχανισμών που εκ του νόμου έχουν αυτή την αρμοδιότητα, πρέπει να κάνουν συνεχώς ελέγχους.
8: Βέβαια, για να πούμε, κύριε Καραγκούνη, και πώς έχει η κατάσταση, ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Δηλαδή, από την περιφέρεια λένε δεν μας ελέγξαν οι από πάνω, ή δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς. Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να το ακούμε αυτό, έτσι.
9: Ναι, όχι. Ο καθένας, εμένα με παίρνετε και μου λέτε πόσους ελέγχους έχει κάνει εξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Σας λέω τόσους. Σωστά. Πόσες φορές πήγε στη Βιολάντα, σας λέω τέσσερις. Σωστά. Πόσο λοιπόν έχουν πάει οι υπόλοιποι ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί το κράτος έχει δώσει τη δικαιοδοσία και σε περιφερειακό επίπεδο και σε δημοτικό επίπεδο για την πολυοδομία, Φερρυππίν, να κάνει ελέγχους. Γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο και στην αρμοδιότητα που την αφορούν, δεν μπορεί να κοιτάξει εγκαταστάσεις. Ξέρετε πώς κάνει τους ελέγχους. Κάνει τους ελέγχους με παραμετροποίηση κινδύνου. Δηλαδή πάει σε επιχειρήσεις πρώτης επικινδυνότητας. Δηλαδή χημικές βιομηχανίες που έχουν μια επικινδυνότητα. Πάνε σε αυτές πρώτα. Γι' αυτό στη Βιολάντα πήγαν τέσσερις φορές. Προσέξτε τώρα. Πρέπει να γίνει το ίδιο από όλους τους άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Να βάλουν κάτω και να πούν ποιες είναι οι πιο... Βέβαια δεν κάνουν υποδείξεις σε κανέναν, έτσι. Μπορεί να το κάνουν οι άνθρωποι, μπορεί να το κάνουν, έτσι. Δεν υπονοώ κάτι και να μην παρεξηγηθώ. Αλλά πρέπει να βάλουν κάτω και να πούν.
8: Να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Να πάμε σε ένα άλλο, πιο σημαντικό,
9: έτσι,
8: θέμα.
9: Η Ευρωπαϊκή... Όμως να γίνει.
8: Πρέπει να γίνει σαφώς και θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, έτσι.
9: Έτσι.
8: Να πάμε λίγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε επίσημη διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας και μάλιστα με μια επιστολή το Φεβρουάριο του 2026. Και μετά ξανά έστειλε μία επιστολή τον Ιούλιο του 2026. Τι ακριβώς γίνεται, για ποιον λόγο δεν λαμβάνουμε εμείς μέτρα?
9: Για ποιο πράγμα αναφέρεσαι, τι αναφέρεσαι?
8: Όσον αφορά την κοινοποίηση για τα εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά των νέων κανόνων εντός της προθεσμίας, για τον νέο αυστηρό...
9: Ποιον κανόνων? Λοιπόν, προσέξτε, κάπου δεν σας έχουν μεταφέρει σωστά το ρεπορτάζ. Ακούστε λίγο. Μήπως αναφέρεστε στον αμίαντο, μήπως αναφέρεστε στο μόλυβδο.
8: Στο κομμάτι του αμιάντου. Στο κομμάτι του αμιάντου.
9: Μπράβο, είδατε λοιπόν που σας πω ακριβώς τι είναι λοιπόν. Ακούστε, αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, είναι προσέγγιση στο περιοδικό διάταγμα. Έτσι, για αυτούς οι οποίοι ρωτάνε, γιατί κάποιος θα σας ρώτησε, κάποιος τέλος πάντων ακροατής θα σας ρώτησε.
8: Μας το μετέφεραν οι ακροατές, λοιπόν, σαφώς, και μας λένε γιατί δεν γίνονται έλεγχοι.
9: Φαντάζομαι ότι είναι αυτό. Μια
8: στο
9: στιγμή,
8: κομμάτι
9: φαντάζομαι
8: της
9: αυτό.
8: Εργασίας.
9: Δεν ξέρω αν είναι,
8: ναι,
9: κάτι,
8: ναι,
9: άλλο. Λοιπόν, ναι, φαντάζομαι ότι είναι αυτό. Είναι ήδη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να βγει προεδρικό διάταγμα. Και προσέξτε τώρα. Είμαστε η χώρα που έχουμε κωδικοποιητικό κείμενο, ήδη το κάναμε, για τους καρκινογόνους και μετελεξιογόνους παράγοντες με ισχυρό πλαίσιο προστασίας, και καλά κάνετε και μου το λέτε αυτό για να καταλάβετε τώρα και το έργο το οποίο γίνεται. Έτσι. Πρώτον, καρκινογόνοι και μετελεξιογόνοι παράγοντες έχει ήδη περάσει προεδρικό διάταγμα με κωδικοποίηση όλου του κειμένου και πράγμα το οποίο ήταν καινοτόμο για τη χώρα. Αυτό έγινε πέρσι και φέτος τώρα έρχεται, είναι στη φάση εκδόσεως και ο αμίαντος και ο μόλυβδος, που είναι σημαντικά προεδρικά διατάγματα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, Αλλά έχουμε βάλει και τα μέσα με το οποίο θα μετριώνται. Γιατί καλά λες να υπάρχει το πλαίσιο. Πώς το μετράς όλο αυτό? Εμείς φέραμε σε συνεργασία το Δημόκρητο και άλλα Ινστιτούτα για να μπορούν να γίνουν και οι μετρήσεις. Για να μπορεί να πάει ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας και να μπορεί να κάνει τον έλεγχο με τις μετρήσεις. Γιατί μέχρι τώρα, αυτά είναι που αλλάξαμε το 52-39 πέρσι, για να ξέρετε, δεν υπήρχε τρόπος πολλές φορές να γίνει μέτρηση αυτή.
8: Κύριε Καρακούνη, οι χώροι που έχει βρεθεί ο αμίαντος, ποιοι είναι? Γιατί μας λένε εδώ πέρα ότι έχουν βρεθεί λύσεις σχολεία.
9: Υπάρχουν επιτρεπτά όρια αμιάντου. Ακούστε, έχουμε επικαιροποιήσει έτσι τα όρια του αμιάντου σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία. Αλλά το πρόβλημα, ξέρετε ποιο ήταν? Το πρόβλημα είναι να μπορείς να μετρήσεις κιόλας όλους αυτούς τους παράγοντες. Εμείς λοιπόν έχουμε διασφαλίσει ώστε να μπορεί να γίνει και μέτρηση αυτών και έλεγχος αυτών.
8: Οπότε μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
9: Συγγνώμη.
8: Μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν υπήρχε δυνατότητα μέτρησης.
9: Τώρα, όχι, απλά εμείς διευκολύναμε τη διαδικασία σε συνεργασία με επιστημονικά Ινστιτούτα, όπως είναι ο Δημόκρητος.
8: Ωραία. Μας ρωτάνε εδώ πέρα. Έχει βρεθεί, λέει, αμίαντος σε νοσοκομεία, σε χώρους υγείας και σε εργασιακούς χώρους τα προηγούμενα χρόνια?
9: Ό,τι υπάρχει, υπάρχουν έλεγχοι, γίνονται έλεγχοι, έτσι, και από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό το οποίο κάναμε, τώρα μου λέτε κάτι συγκεκριμένο, πείτε μου τι συγκεκριμένο είναι, να πάω να το εξετάσουμε. Εμείς αυτό που κάναμε είναι ότι φέραμε πλαίσιο πλέον αυστηροποίησης. Και όχι μόνο πλαίσιο αυστηροποίησης, αλλά και καλύτερων ελέγχων. Το αν υπάρχει αμίαντος, δεν υπάρχει, δηλαδή αν είναι επιτρεπτά ή μη επιτρεπτά τα όρια. Είτε σε καρκινογόνους παράγοντες, είτε σε μεταλλαξιογόνους παράγοντες, είτε στον αμίαντο, είτε βεβαίως και στο μόλυβδο. Και ολοκληρώνουμε και τα κριτήρια των επαγγελματικών ασθενειών. Άλλο μεγάλο ζήτημα, η μεγαλύτερη καινοτομία που έχει γίνει, αλλά τέλειωσε το έργο η ομάδα εργασίας και επίκειται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση, διότι μέχρι τώρα, και αυτό ήταν μια διαχρονική δυστυχώς παθογένεια για τη χώρα μας, δεν δηλώνονταν οι επαγγελματικές ασθένειες. Να λοιπόν πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό το πλαίσιο και για τους καρκινογόνους παράγοντες, αλλά βέβαιως και τα υπόλοιπα που μπορούν να επιβαρύνουν ένα εργαζόμενο στην δουλειά, να υπάρχουν κριτήρια αναγνώρισης επαγγελματικών ασθενειών. Έγινε ένα τρομερό έργο από επιστήμονες, από στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να βάλουμε τα κριτήρια σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύσταση. Προσέξτε, σύσταση, όχι υποχρέωση. Εμείς τη σύσταση την κάναμε υποχρέωση, με πάρα πολλά κριτήρια, ώστε να αναγνωρίζονται επιτέλους οι επαγγελματικές ασθένειες.
8: Πολύ σοβαρό αυτό που αναφέρετε.
9: Αυτό και θα έλεγα ότι είναι, αυτό θα έλεγα είναι η μεγαλύτερη καινοτομία. Η μεγαλύτερη καινοτομία, ακριβώς.
8: Φοβερή καινοτομία, πραγματικά. Οπότε υπάρχει εθνικό σχέδιο. Να ενημερώσουμε τους ακροατές.
9: Μακάρι να έχουμε χρόνο, να συζητάμε πάρα πολύ για αυτά τα ζητήματα που, ξέρετε, πολλές φορές δεν δίνουμε τόση σημασία. Δυστυχώς, σε ένα μεγάλο βαθμό στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας, ίσως να μην δινόταν και η προέπουσα σημασία, παρότι σας λέω η Ελλάδα τα πάει αρκετά καλά όσον αφορά τα ατυχήματα. Όμως, αυτό δεν λέει κάτι. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς και το πλαίσιο να είναι πιο σκληρό και πιο σφιχτό.
8: Πρέπει να τα επισημαίνετε κι εσείς. Να τα επισημαίνετε κι εσείς πιο τακτικά.
9: Έτσι και έτσι.
4: Αν και δεν έχουμε χρόνο, κύριε Καραγκούνη, να σας κάνω μία ερώτηση τελευταία. Αν και δεν έχουμε χρόνο.
9: Ούτως ή άλλως ο χρόνος έχει φύγει.
4: Έχουμε ξεφύγει εντελώς.
9: Δεν πειράζει.
4: Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι ένα κρίσιμο ερώτημα.
9: Υπάρχουν πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν αναπαράγονται πολλές φορές. Έχουν τεράστια σημασία για τους εργαζομένους.
4: Κύριε Καραγκούνη, υπάρχει το κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης, έχει μπει στη ζωή μας. Δύσκολο πράγμα, σαφές, γιατί ακόμα τώρα μαθαίνουμε δυνατότητες, πώς λειτουργεί και όλα τα υπόλοιπα. Κανόνες θα μπουν, ναι.
9: Όχι μόνο, εντάξει, εδώ μιλάμε, θέλουμε
4: είναι
9: μια εκπομπή να μιλάμε.
4: Ναι,
9: θέλουμε
4: μια εκπομπή είναι ένα τεράστιο
9: θέμα.
4: Απλά αν μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε.
9: Επιγραμματικά υπάρχει ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο που είναι υποδιαμόρφωση. Εμείς ήδη έχουμε προβλέψει στη δική μας νομοθεσία ότι στο τέλος της ημέρας γίνονται οι προϋποθέσεις σε όποιες επιλογές προσωπικού από τον αλγόριθμο. Στο τέλος, αυτό το οποίο είναι βασικό και το οποίο πρέπει να κρατήσετε είναι και αυτή η συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη, ότι το τελική ευθύνη, τον τελευταίο λόγο πρέπει να τον έχει ο άνθρωπος. Ό,τι και αν βγάλει ο αλγόριθμος για μια θέση εργασίας και ποιον θα επιλέξει, τελικά την επιλογή πρέπει να την έχει ο άνθρωπος. Και ένα πολύ εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι ότι επειδή οι οικονομίες και η βιομηχανία αυτοματοποιείται, τα ρομπότ μπαίνουν πια μέσα στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να αναπτύξουμε δεξιότητες στους εργαζομένους. Εμείς έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτιση και επανακατάρτιση που έχει γίνει ποτέ με 730.000 ωφελούμενους στις ψηφιακές και στις πράσινες δεξιότητες, ακριβώς για να προετοιμάσουμε το εργατικό δυναμικό στις νέες προκλήσεις. Δηλαδή κάπου θα χαθούν θέσεις εργασίας, κάπου όμως θα δημιουργηθούν άλλες νέες ευκαιρίες. Απλά τι πρέπει να γίνει, πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν δεξιότητες. Και το λέω με πλήρη γνώση, προφανώς το πτυχίο πάντα θα είναι το βασικό που πρέπει να έχει ή οποιαδήποτε εξειδίκευση, τεχνική εξειδίκευση ένας εργαζόμενος. Το πιο σημαντικό όμως, να ξέρετε, θα είναι η απόκτηση δεξιοτήτων. Δηλαδή η συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων στα νέα δεδομένα και στις νέες προκλήσεις που έρχονται.
8: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Είναι πολύ σημαντικά τα όσα αναφέρατε.
9: Μακάρι, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε πραγματικά επί ώρες με πολύ σημαντικά πράγματα.
8: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όμως.
9: Να είστε καλά.
8: Ευχαριστούμε. Καλή σας συνέχεια.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
8: Λοιπόν, παρόλο το γεγονός ότι ακούσαμε πάρα πολλά από τον Υφυπουργό.
4: Τον ρώτησες πάρα πολλά πράγματα.
8: Αυτό εμένα που με εκπλήσει, μ' αρέσει που παρεμβαίνουν εκεί οι ακροατές βέβαια για τα θέματα υγείας. Αυτό που με εκπλήσει είναι πραγματικά τα θέματα της ασφάλειας. Δεν ξέρω για εσένα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα τα οποία δεν καταγραφόντουσαν στο παρελθόν. Ξεκινήσαμε δηλαδή με κάποιες παρεμβάσεις και με κάποια έτσι βήματα να
4: γίνεται.
8: Ναι,
4: η εικόνα πάντως που παρουσιάζει ο κύριος Καραγκούνης είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που δίνουν τα συνδικάτα. Επίσης δεν προλάβαμε να τον ρωτήσουμε αν θα προσμετρώνται ως εργατικό ατύχημα όταν πηγαίνεις ή όταν φεύγεις από την εργασία σου, στοιχείο που υπάρχει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Και κάποια πράγματα αναγκαστικά μένουν απ' έξω.
8: Θα μπούμε στη διαδικασία όμως να τον ξανακαλέσουμε για να έχουμε την ευκαιρία να απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε μία μικρή παράταση από τον επόμενο χρόνο. Ναι. Γιατί βγήκαμε εκτός χρόνου, τώρα μας περιμένει ο επόμενος καλεσμένος.
4: Ελπίζουμε να μας περιμένει. Κάνουμε προς το παρόν time out.
8: Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, παίζουμε παράταση, όπως καταλάβατε, θα πάρουμε λίγο χρόνο από την επόμενη ώρα και αυτό γιατί στην γραμμή μας περιμένει ο κύριος Αθανάσιος Γλαβίνας, ο οποίος θα ήταν βουλευτής κανονικά του ΠΑΣΟΚ, αλλά το εκλογικό σύστημα τον άφησε έξω στην Β' Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Γλαβίνα.
1: Ναι, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Φαντάζομαι το έχετε ξεπεράσει το σοκ, έτσι.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Φαντάζομαι, λέω, έχετε ξεπεράσει το σοκ το ότι δεν μπήκατε στη Βουλή από ένα άδικο εκλογικό σύστημα εδώ που τα λέμε.
1: Δεν είναι θέμα συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που είπε σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στον τηλεοπτικό στάθμο του Open, αν δεν κάνω λάθος. Ή εμείς ή κανείς, είπε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή στην ουσία, όπως το ανέλησε, ότι το κόμμα του, ο ίδιος, αποτελούν την μόνη λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πώς το σχολιάζετε?
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να επικαλείται και τον εαυτό του ό,τι επιθυμεί, να βλέπει την πραγματικότητα όπως αυτός νομίζει. Εγώ θα πω ότι με τον κύριο Τσίπρα θεωρητικά στο τιμόνι της κέντρο-αριστεράς, ο κύριος Μητσοτάκης έχει πετύχει δύο πολύ, πολύ μεγάλες νίκες με 40%. Mm-hmm. Καταφανώς υπερίσχυσε απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ίσως αποτέλεσε το ισχυρότερο όπλο του σε αυτή την καμπάνια και στα επιχειρήματά του, ότι προσέξτε μην, ότι θα γυρίσει ο Τσίπρας. Οπότε πολλοί ψηφοφόροι υποχρεωτικά ψήφισαν τον Κυριακό Μητσοτάκη. Το να λέει ότι εμείς ικανείς σημαίνει πάλι Μητσοτάκη. Και αυτό είναι το πρόβλημα του κύριου Τσίπρα, ότι ο κόσμος θυμάται τη διακυβέρνησή του, θυμάται τα αρνητικά στοιχεία τα οποία αυτή επέφερε και σε καμία περίπτωση δεν θέλει να ξαναεπαναληφθεί αυτό. Αν ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι αυτός μπορεί να ξαναποτελέσει, ενώ δεν τα κατάφερε αποδεδειγμένα, την εναλλακτική λύση, νομίζω πλαντάτε planning track, θα το δει ξανά στο επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, φαίνεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να παραμένει σταθερό εκεί πέρα, στα ποσοστά που είναι, κάπου μεταξύ 15-16-17%. Βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ όμως να τσιμπάει, να ανεβαίνει λιγάκι. Ξανανοίγει, λέτε, η μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Προφανώς τώρα θα έχουμε μέχρι τις εκλογές αρκετά, όχι τρομερές αυξομοιώσεις για να είμαστε δικοί μεταξύ μας. Mm-hmm. Αλλά θα υπάρχει τέλος πάντων μια προσπάθεια όλων να κρατηθούν. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ταβανιάσει αυτό που λέμε, ότι παρότι ο ίδιος πίστευε ότι θα είναι στο 20%, προφανώς το εγχείρημά του το και ο ίδιος, αλλά και η ατμόσφαιρα γύρω του και όσους έχει συγκεντρώσει γύρω του, δεν έχουν να επιδείξουν κάτι, τέλος πάντων δεν πουλάνε. Ιδιαίτερα νομίζω τα ποσοστά θα είναι ακόμα χαμηλότερα. Αντίστοιχα, τα αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι και τις δημοσκοπήσεις πάντα τις ξεπερνάει κατά τη. Νομίζω θα το κάνει και σε αυτή την περίπτωση, παρά τον τόρο που δημιουργούν και ενδεχομένως κάποιες τάσεις οι οποίες τις αποτρέπουν. Ναι,
0: τάσεις καταγράφουν, δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή θα δούμε το ΠΑΣΟΚ ότι αυτή η προγραμματική δουλειά που έχει γίνει, η συγκρότηση των στελεχών του, η στιβαρότητα που έχει βγάλει και η αξιοπιστία, η ηγεσία του Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω όλα αυτά στο τέλος, όταν θα έρθει η ώρα και θα πρέπει να κρυφθούμε όλοι μας, και μάλιστα ο ψηφοφόρος θα έχει μπροστά του συγκεκριμένες επιλογές, τα χαρτιά θα είναι ανοιχτά, δεν θα μπορεί κανείς να τα κρύψει, να τα σκοτεινιάσει. Νομίζω αυτή την περίπτωση το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει πολλές μικρές μεν μάχες, αλλά οι οποίες στο τέλος θα δώσουν ένα συνολικά πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Για να κερδίσει τελικά τον πόλεμο. Αλήθεια, όταν λέμε να κερδίσει τον πόλεμο, τι εξακολουθεί, φαντάζομαι, να είναι ο στόχος σας η πρώτη θέση, έτσι. Αυτό τουλάχιστον είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Προσέξτε, κατανοώ και το ύφος της ερώτησης, δεν είναι όλοι αυτό λένε, μα πώς όταν εσύ δημοσκοπήσεις, mm-hmm. πολύ είπεσαι, θα κερδίσεις. Όταν είσαι ένα κόμμα το οποίο έχει να επιδείξει προγραμματικό λόγο, αξιοπιστία, στελεχειακό δυναμικό, ηγετική ομάδα. Όταν έχει όλα αυτά τα χέγγια, έχει μια μεγάλη ιστορία, έχει ρίζες στην κοινωνία, στην αυτοδιοίκηση, στους επαγγελματικούς φορείς κτλ. Και έχεις παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, ο στόχος είναι να το εφαρμόσεις, δεν είναι απλά να το κοιτάς. Άρα για να το εφαρμόσεις πρέπει να κερδίσεις και πολύ σωστά θέτουμε αυτό το στόχο. Θα το καταφέρουμε, ο λαός θα το αποφασίσει. Εμείς το θέτουμε στόχο και πολύ σωστά κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι έχουμε ξεπεράσει τις δύσκολες περιόδους που μας ρίξανε στα πολύ χαμηλά, η αλήθεια είναι ποσοστά. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ψηλό σημείο. Όχι, το μεγαλύτερο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια είναι το 12,8 στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Ναι. Άμα σκεφτεί κανείς αυτό 12 και μετά, Αυτό είναι κάπου, αν δεν κάνω λάθος, ή κάπου εκεί το μεγαλύτερο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Άρα ο στόχος μας είναι ξεκινώντας από τα χαμηλά να χτίζουμε και να ανεβαίνουμε συνέχεια. Πού θέλουμε να πάμε? Φυσικά στην πρώτη θέση και πολύ, αυτό, και πολύ σωστά για αυτό το λόγο θέτουμε για στόχο την πρώτη θέση.
0: Τώρα εδώ θα μου επιτρέψετε να σας κάνω ένα ερώτημα το οποίο μου φαίνεται πολύ περίεργο. Το είδαμε και στις εθνικές, το είδαμε και στις ευρωεκλογές και φαίνεται να υπάρχει και σε αυτές τις μετρήσεις σε όσο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει πολύ καλά στην επαρχία, έχει ποσοστά που είναι και πάνω από τον μέσο όρο του πανελλαδικά, σε σχέση πάντα με τις εκλογές, έτσι. Αλλά φαίνεται να υπολείπεται στα αστικά κέντρα. Έχετε κάποια εξήγηση γι' αυτό?
1: Εντάξει, είναι ιστορική εξήγηση. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ κατάφερε στη διάρκεια της κρίσης και όταν ξαϊλώθηκε η διαλύθηκε να κρατήσει τον κόσμο του. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο κόσμος στην επαρχία πολλές φορές μπορεί να πει κανείς ότι λειτουργεί και με περισσότερο το συνέστημα, τα βλέπει τα πράγματα ίσως με μια άλλη σκοπιά από ό,τι στις πόλεις. Οι συνέπειες και οι επιδράσεις της κρίσης δεν ήταν τόσο έντονες στην περιφέρεια όσο στα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ επίσης οι ρίζες του στην κοινωνία κρατήθηκαν στις περιφέρειες παρά στα αστικά κέντρα. Η επαφή με τον κόσμο, ξέρετε, οι σχέσεις των στελεχών μεταξύ τους.
0: Η καθημερινή αυτά, επαφή, ναι.
1: Ακριβώς, η καθημερινή επαφή. Νομίζω όλα αυτά μέτρησαν στις πόλεις, είναι πιο δύσκολα, πιο απρόσωπα τα πράγματα. Ίσως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν άλλη επίδραση στις πόλεις, στη μεγάλη πόλη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε σχέση με την περιφέρεια, μικρότερα μέρη, χωριά ή διακομοπόλεις. Νομίζω κάπως έτσι εξηγείται το πράγμα. Αλλά παρόλο που θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε μια καμπάνια και door-to-door στην πόλη, όσο αυτό είναι εφικτό, να έχουμε ισχυρή παρουσία, ζωντανή παρουσία και στις πόλεις, αλλά να ενισχύσουμε και την παρουσία μας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, mm-hmm. αλλά και στα κατεστημένα, θα πω, στις μέσα μαζικής mm-hmm. ενημέρωσης, ό,τι προσπάθεια μπορεί να γίνει στο κομμάτι αυτό.
0: Από ό,τι μαθαίνουμε, μάλιστα το κόμμα σας θα ξεκινήσει μια καμπάνια στο διαδίκτυο, προκειμένου να προσελκύσει ψηφοφόρους, να μεταφέρει το μήνυμά του. Θα ήθελα να πάμε στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας και τα ενεργειακά. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την ενέργεια. Ο κύριος Τσίπρας είπε κάποια πράγματα χθες. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει, πώς θα σχολιάζει όλα αυτά? Καλά, δεν θέλω να σχολιάσετε του κύριου Τσίπρα. Τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης με ενδιαφέρει. Γιατί από το 1,4 πέρσι φαίνεται να πηγαίνουμε στο 1,75 φέτος στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Μακάρι να είναι τελικά μόνο αυτό και προφανώς αυτό αφορά και τη Βόρεια Ελλάδα, αφορά ανθρώπους οι οποίοι θα χρειαστούν πολύ περισσότερο πετρέλαιο σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Κοιτάξτε, ήδη σε σχέση με πέρυσι είναι πολύ ακριβότερα τα πράγματα. Εδώ η κυβέρνηση έχει δύο δρόμους. Γιατί ακούω μια κριτική που λέει και τι να κάνουμε, είναι ακριβό το ένα, είναι ακριβό το άλλο. Ωραία, μπορούμε να μείνουμε με το 1,75, μπορούμε να μείνουμε με τη βενζίνη 2,20. Έχει
0: αν μείνουν εκεί πέρα, όπως λέτε, ειδικά για τη βενζίνη.
1: Ενδεχομένως. Έχει αυτή την επιλογή η κυβέρνηση. Μπορεί να την κάνει, δεν της το απαγορεύει κανείς, ούτε θα της το επιβάλλουμε. Ας κάνει αυτό που νομίζει. Εμείς όπως θα λέμε, ότι όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί δεν ζούμε πια σε ένα απομονωμένο κόσμο, ούτε έχουμε το σιδηρούν παραπέτασμα δίπλα μας, ότι υπάρχουν μέτρα, ναι, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι στο τραπέζι, ναι, παρεβάσει το ΦΠΑ είναι στο τραπέζι, ναι, παρεβάσει την αγορά σε μια αγορά όπου είναι δύο κυρίαρχοι πόλοι, δύο δηληστήρια και υπάρχει μεγάλη αδυναμία ώστε να γίνουν παρεμβάσεις και να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Εάν δεν κάνεις κάτι σε όλα αυτά για να μειώσεις τιμές, αλλά λες απλά ότι είναι ο πόλεμος, η Χούθη και είναι πολύ ακριβό το πετρέλαιο που είναι και αυτή είναι η πρωτογενής αιτία, αλλά δεν κάνεις τίποτα για τη χώρα σου όπως κάνουν άλλες χώρες, θα πάρεις και αυτή την ευθύνη και θα το δεις και στην κάλπη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Είναι δύσκολος ο προεκλογικός αγώνας και μακρύς. Έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη άνοιξη.
1: Θα τον αντέξουμε. Το ΠΑΣΟΚ αντέχει.
0: Το ΠΑΣΟΚ αντέχει. Φαίνεται ότι αντέχει.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Καλά πήγαμε και σήμερα, 12 και 11.
1: Πού ήσουν, α, έλειπες. Είχαμε εδώ τον κύριο Γλαβίνα.
0: Λοιπόν, το άκουγα όμως, άκουγα τη συνέντευξη, όλοι. Θέλω να σου πω, ήμουν στο διπλάνο γραφείο, γιατί έκλεινε τους καλεσμένους για όλη την εβδομάδα. Οπότε έχω ένα αλωθεί, αλλά επειδή είπαμε ότι είσαι και ολιστικός δημοσιογράφος, μπορείς και κάποια πράγματα τα κάνεις μόνος σου,
1: αγαπητέ. Νόμισα ότι πήγες να βιοσυντονιστείς γι' αυτό.
0: Αυτό θα το κάνουμε συγκεκριμένες μέρες. Δευτέρα και Παρασκευή, στην αρχή και στο τέλος της εβδομάδας. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας
1: εκπομπής. Παίξαμε και παράταση σήμερα, παίξαμε και πέναλτι.
0: Όλα τα ποδοσφαιρικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλή σας συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μέσα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά.

γύρισα, πάλι έγραψα χίλιες φορές το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, και εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, και εσύ στην πόρτα σου να κλείσεις.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Ξανά έβαφα γαλάζια

σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι και γυρίζει, και γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα.

0: Την ζωή στην εκλημένη. Κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά θα σε κρατάω, όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου, χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
5: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
4: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
5: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
4: Δίνουμε βήμα σε όλους.
5: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
4: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
5: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μη με ρωτάς τι είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω.

0: Flash 99,4.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας πέντε πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
11: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
4: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealer.

0: και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Respect στο Μάρκο Βαμπακάρη.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
7: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
6: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
7: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
6: Δίνουμε βήμα σε όλους.
7: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
6: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
7: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας και σήμερα κοντά σας η φωνή της Υπαίθρου με τον Γιώργο Δίμπαλα στο κορυφαίο δημοκρατικό ραδιόφωνο που λέγεται Flash 99,4, όπου μαζί με τον Δημήτρη Σχιζοδήμο στην τεχνική υποστήριξη και όλους εσάς, τους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες, θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας ταξίδι. Είπαμε, κάθε ημέρα 6 έως 7 το απόγευμα, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, με θέματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας, γιατί η φωνή της Υπαίθρου είναι η φωνή του ελληνισμού. Σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, το φάγαμε το μήνα, όμως το εορτολόγιο μας λέει ότι πρέπει να πούμε χρόνια πολλά. Στην Ξανθήπη, στην Ξανθή, στην Ξανθούλα, στον Ξάνθιπο, στην Πολυξένη, στην Ξένη και στην Ξένια. Άρα μην τους ξεχνάμε, γιατί έχουμε ανάγκη όλοι μας από μια ευχή, από ένα καλό λόγο, από ένα χαμόγελο, για να βαδίσουμε όσο μπορούμε, θα έλεγα, πιο ήρεμα την καθημερινή μας ζωή, που εδώ στην πατρίδα μας δυστυχώς, ενώ έχει όλα τα καλά στολίδια του Θεού, είναι μπερδεμένη από εμάς, από τους ανθρώπους και κυρίως από τους εκάστοτε μέχρι τώρα, τουλάχιστον κυβερνώντες. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον ιχθυολόγο, τον γραμματέα του Αγροτοαλιευτικού Συλλόγου του Δήμου Θερμαϊκού, τον Φάνη τον Καρίδα. Οι παράκτη, αυτούς που βλέπουμε τα δίχτυα που ρίχνουν στην, όχι στην Ακρογιαλά, αλλά λίγο πιο βαθιά. Έτσι θα έλεγα εδώ στον Θερμαϊκό, να μας μεταφέρει το τι συμβαίνει συνολικά στους επαγγελματίες παράκτιους ψαράδες. Μετέπειτα θα συνδεθούμε με έναν υπέροχο άνθρωπο με κεφαλαία γράμματα και επιστήμονα γιατρό, τον χειρούργο ορθοπαιδικό και χειροπράκτη, χειροπρακτική είναι επιστήμη, έναν μοναδικό ιατρό, τον Δημήτρη τον Κατσάκα. Δημήτρης Κατσακάς θα μας πει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, μυοσκελετικά, των κάτω άκρων, μέση κυρίως, γιατί δεν παίρνουν και τις προφυλάξεις που πρέπει, αλλά και πώς να πάρουν όταν ασχολείσαι μέσα στα χειροστάσια, μέσα στα χωράφια, μέσα στους στάβλους, στη θάλασσα. Όμως, όλες αυτές οι συμβουλές που θα μας δώσει όλους είναι πολύ χρήσιμες και γι' αυτό καθίστε εκεί όπου και βρίσκεστε, συντονιστείστε Flash 99,4 και ακούστε αυτά που θα πούν οι φίλοι μας σήμερα. Τέλος θα πάμε πολύ πολύ μακριά, εδώ στη Βραχιά, 15 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, όπου τι κάνουν εκεί οι εθελοντές, οι πρεσβευτές της ελληνικής παράδοσης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Μια μεγάλη γιορτή με την Φέη Ρουμπίνη, μια έτσι γνήσια ελληνίδα τραγουδίστρια, όπου μέσα από τη γιορτή του Πολιτιστικού Συλλόγου του παραγωγικού τόπου που λέγεται Βραχιά θα προσπαθήσουν να ταξιδέψουν μουσικά όχι μόνο τους κατοίκους της Βραχιάς αλλά όλης της γύρω περιοχής και φυσικά της Θεσσαλονίκης. Δημήτρη μου, με αυτά και με αυτά να ξεκινήσουμε έτσι με ένα ωραίο παλιό τραγούδι από τον Γιώργο Νταλάρα και φυσικά τον μέγιστο συνθέτη, τον αείμνηστο, τον Μίκη του Θοδωράκη.

0: Αγαπητέ μου Φάνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Σε βρίσκω εντός θαλάσσης ή έξω στην ξέρα, στην στεριά.
1: Ο καιρός είναι βορείου ρεύματος και είμαστε στη στεριά.
0: Είμαστε στη στεριά. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε πιο ήρεμα, πιο ήσυχα, αγναντεύοντας το θερμαϊκό και έχοντας τις σκέψεις μας δηλαδή στα παραγάδια.
1: Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία, όχι μόνο τα παραγάδια.
0: Όλα.
1: Οι παράκτη είμαστε μεγάλες γκάμας εργαλείων. Είμαστε
0: όπως για να μαθαίνουμε κάποια στιγμή, δεν ξέρεις η ζωή πώς θα φέρνει, να ξέρουμε με τι έχουμε να ασχοληθούμε. Όταν θα πούμε πάμε να γίνουμε ψαράδες.
1: Πέρα από τα ηλεκτρικά εργαλεία της Μέσης Ελίας που είναι πολύ συγκεκριμένα, η Τράτα και τα Γρηγρή που είναι στη Μέση Ελία, η παράκτη Ελία έχει μεγάλη γκάμα από ηλεκτρικά εργαλεία. Για παράδειγμα έχουμε τα στατικά δίχτυα, είτε είναι αυτά απλά, είτε είναι μανωμένα. Έχουμε τα παραγκάδια, έχουμε όλες τις πιτονιές, είτε είναι συρτές, δηλαδή τσαπαριά, καλαμαριέρες, κατοδιέρες, είτε είναι με καλάμι, είτε είναι καθετή. Όπως επίσης έχουμε και παγίδες. Παγίδες για τα πόδια, παγίδες για ψάρια, νταούλια που είναι μόνιμες, μάλλον θυμία που είναι μόνιμες και παγίδες. Οπότε ή αλλιώς οστράκων, εξωτερικές συσκευές. Άρα έχουμε μεγάλη γκάμα αρευκών δραστηριοτήτων.
0: Τούτη την περίοδο. Μπαίνουμε πλέον δηλαδή, μπήκαμε ήδη, το φάγαμε και το μήνα τον πρώτο του φθινοπόρου. Τι ψάρια ψαρεύεται. Ο θερμαϊκός έχει αλλιεύματα.
1: Ο θερμαϊκός είναι από τους τόπους που είναι παραγωγικός και ευτυχώς παραμένει ακόμα παραγωγικός. Βέβαια δεν είναι στις ποσότητες που είχε παλιότερα, αλλά είναι ένας κόλπος που ακόμα μπορεί να μας δώσει ένα μεροκάματο αξιοπρεπές και να ζήσουμε και να μπορούμε να ταΐσουμε τον κόσμο που θέλει να φάει φρέσκο αλλιεύμα.
0: Δύσκολο.
1: Τέτοια εποχή έχει αρκετά αλλιεύματα.
0: Όπως...
1: Έχει ήδη ξεκινήσει η γαρίδα, δηλαδή η γαρίδα πλέον είναι σε καλά μεγέθη και σε καλές τιμές. Ξεκινάει τώρα η γλώσσα, ξεκινάει η κουτσουμούρα, το μπαρμπούνι, ιδίως με το που βγουν τα μεγάλα εργαλεία, οι τράτες θα έχουμε ακόμα περισσότερη ποσότητα. Το μπακαλιάρος θα ξεκινήσει από 1 Οκτωβρίου που βγαίνουν τα μεγάλα τα καΐκια. Τα αφρόψαρα όλα είναι σε πλήρη άνθηση, γάβρο, σαρδέλα, κολλή, σαφρίδια, είναι γεμάτη αγορά, δεν ξέρω αν έχουμε πρόβλημα σε τέτοια ψάρια. Οπότε υπάρχει αυτή τη στιγμή πληθώρα ψαριών και είναι η εποχή που μπορεί να φάει ο κόσμος από μεγάλη ποικιλία ψαριών και σε καλές τιμές.
0: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, ποια είναι?
1: Αυτή την εποχή το μεγάλο πρόβλημα είναι η μεγάλη αύξηση των καυσίμων. Δηλαδή το πετρέλαιο έχει ανεβεί, δεν θυμάμαι ποτέ ξανά τόσο ακριβή τιμή, σε πετρέλαιο τουλάχιστον. Οπότε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί έχει ανεβάσει πολύ το κόστος παραγωγής. Το ακριβό πετρέλαιο έχει δύο μεγάλους τρόπους που μας επηρεάζει. Ένα είναι ότι αυξάνει το κόστος της καθημερινής λειτουργίας των σκαφών και ένα δεύτερο είναι ότι, που δεν το ξαναλαβαίνουν πολύ, είναι ότι συμπιέζει τα ηλεκτρικά πεδία πάρα πολύ. Πιέζει δηλαδή τα ηλεκτρικά πεδία γιατί? Γιατί όταν έχεις μεγάλο κόστος μετακίνησης δεν πας σε μακρινό ηλεκτρικό πεδίο. Όλοι προσπαθούμε να τη βγάλουμε στα κοντινά ηλεκτρικά πεδία που έχει μικρότερο κόστος μετακίνησης. Με αποτέλεσμα τα κοντινά πεδία ηλεκτρικά να υπερπιέζονται.
0: Από εσάς όλους, να μαζεύεστε όλοι δηλαδή σε πεδία συγκεκριμένα, ναι, μικρής απόστασης, θα έλεγα από οποιαδήποτε περιοχή, είτε είναι της Μηχανιώνας, είτε είναι εδώ της περιοχής της Καλαμαριάς, έτσι να την ονομάσω. Οπότε μπαίνει ένα ζήτημα μεγάλο. Το καύσιμο δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί είναι το πιο ακριβό καύσιμο που έχουμε συναντήσει forever. Δεν θυμάμαι ποτέ το πετρέλαιο να έχει πάσει στην τιμή που έχει τώρα. Συνεχίζουμε να πέσει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Πάνω σε αυτό το θέμα, ως αγροτοαλλιευτικός σύλλογος του Δήμου Θερμαϊκού, έχετε κάνει κάποιες προτάσεις, έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις, έχετε κατά κάποιο τρόπο επικοινωνήσει το πρόβλημα με το Υπουργείο Αγροτικού Τουρισμού, τον κύριο Σχοινά, τους γραμματείς εκεί, να μην πω και τη λέξη εντός εισαγωγικών, τους Φαρισαίους. Τι να πω Φάνη μου, τι να πω. Δηλαδή μπες στα βαθιά και κολυμπάτε μόνοι σας. Δεν θα σε φάνε οι καρχαρίες, θα σε φάνε τα οχταπόδια άμα με αφήσει μόνο μου μέσα στα βαθιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν πριν 2 εβδομάδες περίπου εδώ ο Σχοινάς, είχε μια συνάντηση μαζί μας, του θέσαμε τα προβλήματα και το ακριβό πετρέλαιο βέβαια. Το μόνο που μας είπε ήταν ότι πέρα από την επιδότηση που είχε δώσει για τους περσινούς Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, που ακόμα δεν βγήκε η νομοθετική ρύθμιση, θα μας δώσει για τους περσινούς μήνες που περάσανε. Ίσως βγει και κάτι καινούργιο για τους επόμενους μήνες. Ίσως. Αυτό δεν άφησε.
0: Ίσως, ίσως και πολλές τελίτσες. Ίσως.
1: Ναι, γιατί ακόμα δεν πήραμε την επιδότηση που μας υποσχέθηκε.
0: Ούτε 16 δεν πήραμε ούτε λεπτά. Τα προπέρσινα, τα παλιά δεν πήραμε.
1: Ναι, που μιλάμε τώρα για 16 λεπτά το μήνα ή 12 λεπτά το μήνα και τον Ιούνιο. Δεν μιλάμε για κάτι λίγα λεπτά στο λίτρο.
0: Αυτά που δικαιούμασταν.
1: Μας είχε υποσχεθεί, αλλά ακόμα δεν έβγαινε το νομοσχέδιο νόμος να κάνουμε χαρτιά μας για να παραμεθεί την επιδότηση για τα πετρέλαια που κάψαμε ήδη. Άρα είναι λίγο πρόβλημα το να ξαναβάλεις νέο πετρέλαιο για να ξαναβγείς η δουλειά.
0: Εκεί πώς θα γίνει, δεν τρώμε ψάρια. Το λέω έτσι, ξέρεις, χαμογελαστά, χαλαρά. Είναι δυνατόν να έχουμε τόσα νερά, τόσες θάλασσες εδώ, θα έλεγα, λίμνες, ποτάμια και να μην τρώμε ψάρια, γιατί ο κύριος Σχοινάς αλλού τριβάζει.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που βγαίνει από τις συνελεύσεις που κάνουμε ψαράδες και σαν σύλλογοι είναι ότι πρέπει να πάμε σε πιο μαζικές κινητοποιήσεις.
0: Όπως.
1: Το κακό είναι ότι είναι κακό. Δεν είναι προσωπική μου θέση, γιατί εγώ είμαι εναντίον το να κλείνουμε λιμάνια και δρόμους. Λιμάνια. Γιατί δεν μπορείς να πιέζεις ή να φέρεσαι βάναυσα σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.
0: Εντάξει, βάναυσα όχι. Δεν χτύπησε κανένας που θα έλεγαμε είτε είναι αγρότης, κτηνοτρόφος, ψαράς κάποιον. Απλά λένε, παιδιά, πρέπει να βρούμε το δίκιο μας. Και πώς θα το βρούμε το δίκιο μας? Δηλαδή, τι, πετώντας αετό από ψηλά.
1: Για να κλείσει όμως ένα λιμάνι, όταν τα νησιά μας θέλουν να μεταφέρουν προϊόντα. Όταν κλείνει ένα κινητικό λιμάνι Θεσσαλονίκης ή Πειραιά, δεν μπορεί να στείλει το νησί, τι θα κάνει? Δηλαδή, δεν φέρεσαι βάναυσα, φέρεσαι θάνασα. Για μένα προσωπικά δεν είμαι αυτής της άποψης, αλλά ακούγεται πολύ σαν πρόταση, οπότε δεν ξέρω πραγματικά τι θα περάσει. Προσωπικά πιστεύω ότι το πιο λογικό και ίσως το πιο λιγότερο ακραίο είναι το να κλείσουμε τις ιχθυόσκαλες, για παράδειγμα.
0: Ακριβώς, όπως είναι και η μέγιστη που θα λέγαμε και των Βαλκανίων της Νέας Μηχανιώνας, όπου είναι και η έδρα σου.
1: Δηλαδή, όταν εμείς δεν βγάζουμε ψάρια, όλοι ψαράδες, γιατί θα γίνει πανελλαδική απεργία και σε όλα τα εργαλεία. Όταν λοιπόν δεν βγάζουμε καθόλου ψάρια, ειδοποιούμε τους ψυχοποκαλλιεργητές, παιδιά, εμείς θα κλείσουμε αυτές τις μέρες τη χθιόσκαλα, οπότε μην βγάζετε και εσείς ψάρια αυτή τη χθιόσκαλα, γιατί θα κλειστεί. Δεν μπορούν να πούνε τα ψάρια σας. Μην ξεχνάμε ότι στους ψυχοποκαλλιεργητές το 80% πάει εξαγωγή. Μόνο το 20% που γίνεται στην Ελλάδα. Οπότε δεν θα τους πειράξει τόσο πολύ να κλείσουν για μερικές μέρες το να στέλνουν ψάρια στις χθιόσκαλες. Τώρα, αυτό γίνεται γιατί αν εμείς κάνουμε απεργία, δεν βγάζουμε ψάρια και οι χθιόσκαλες δουλεύουν κανονικά, τότε να είστε σίγουρος ότι όλα τα ψάρια θα τρώνε τα εισαγόμενα. Τουρκία, Βουλγαρία, Ιταλία θα θέλουν αβέρτα και θα καλύπτουν την δικιά μας.
0: Και χωρίς ελέγχους.
1: Ένα παραπάνω. Ένα παραπάνω που δεν θα υπάρχει διαχωρισμός. Οπότε θα είναι μια απεργία που δεν έχει όφελος. Άρα προσωπική μου εκτίμηση είναι, προσωπική μου άποψη είναι ότι αν θα πρέπει να πάμε σε κινητοποιήσεις, η πιο σωστή κινητοποίηση είναι να κλείσουμε τις αγορές τις δικές μας. Παραλαμβάνω, τις δικές μας αγορές.
0: Ξέρεις κάτι, τις αγορές των άλλων. Φανή, εμένα με προκαλεί έτσι μια, πώς θα το πω, ένα σκεπτικισμό στενάχωρο. Δηλαδή πρέπει να φταίρουμε εμείς ή να φταίνουν κάποιοι άλλοι. Πάντοτε πρέπει να πάμε προς τα άκρα για να βρούμε τη μέση λύση. Με την κοινή λογική δεν μπορούμε να πάμε. Μια χούφτα είμαστε. Και να πούμε, πάμε βρε παιδιά να στηρίξουμε εδώ πέρα αυτόν τον κλάδο. Χωρίς αυτόν τον κλάδο δεν γίνεται. Ελάτε εδώ πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ήρθε ο κύριος Σχοινάς, είπε, θα. Μπορεί να χτυπούσε και στους ώμους και αν ήξερε και κάποιος που είναι και ψηφοφόροι του, μελλοντική ή της παράταξής του, ένα λόγο παραπάνω, ένα χαμόγελο και άντε γεια. Θα σας δώσω, εδώ δεν δώσαν και τα παλιά. Άρα δεν μπορεί να βρεθεί μια κοινή λύση έτσι να πούμε ότι δεν πάει άλλο. Ψάρια δεν θα τρώτε και αν θα τρώτε από άλλες χώρες και όχι ελεγμένης ποιότητας και φυσικά και πολύ ακριβά.
1: Να αναφέρω ένα πολύ πολύ πολύ απλό παράδειγμα που όλοι όσοι μας ακούν θα καταλάβουν. Αυτή τη στιγμή τρέχει ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού του σκαφών. Μπορούμε με επιδότηση να εξυγχρονίσουμε το σκάφος μας. Αλλά ενώ υπάρχει πρόγραμμα εξοικονόμησης καυσίμων, δεν μας επιτρέπει να αλλάξουμε μηχανή. Δηλαδή έχουμε όλοι στα σκάφη μας μηχανές από φορτηγά και από τρακτέρ 1370 και 80. Δεν υπάρχουν καινούργιες μηχανές γιατί δεν έχουμε δικαίωμα κατάσταση με πρόγραμμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν θέλουμε να κάνουμε συγχρονόμηση καυσίμων, το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει το κράτος είναι αλλάξτε τις μηχανές σας. Βάλτε σύγχρονες, καινούργιες, υβριδικές, να καίει και με ρεύμα και με πετρέλαιο. Οπότε να έχετε και εξοικονόμηση στα καύσιμά σας, στα έξοδα.
0: Σε όλο αυτό το πρόγραμμα είσαι επιστήμονας. Δεν είσαι απλά ένας, θα πω, αγωνιστής της καθημερινότητας, ένας επιστήμονας, δηλαδή εμπειρικός, ψαράς, όπως ήταν εμένα ο πατέρας μου εκεί στη λίμνη εδώ Ιράνης. Και εγώ έχω ψαρέψει, Φάνη. Και εγώ και ψάραβα και καλά και κολυμπάω και πολύ καλά. Γιατί μεγάλωσα μέσα στη λίμνη εδώ Ιράνης. Τι γίνεται όμως.
1: Και περιμένω και να ψαρέψουμε.
0: Όλο λέμε θα πιάσουμε, θα πιάσουμε. Ναι, αλλά όπως πάει έτσι το πετρέλαιο, πού να μπει το καράβι μέσα. Θα πιάσουμε, ξέρεις, μια πετονιά και θα τη ρίχνουμε από έξω από τη στεριά. Φάνη μου. Αφού κάνουν αυτό το πρόγραμμα και το δημοσιοποιούν, πριν το κάνουν, δεν στέλνουν έτσι ένα μήνυμα, ένα κάλεσμα, να πούνε πέστε μας τις προτάσεις, αυτές να τις συνθέσουμε, να τις καταθέσουμε και στο Υπουργείο πλέον οι διάφοροι εκεί πέρα είπαμε που είναι πέριξ του Υπουργείου εντός και εκτός και μετά αυτό να κάνουμε και ένα φάκελο καλό και να τα στείλουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε να διεκδικήσουμε αυτά μέσα από την συνομιλία, μέσα από την επαφή, την επικοινωνία, μέσα από τις προτάσεις της παραγωγής, της πραγματικής, όχι των φραπέδων και των χασάπιδων. Αυτό γίνεται, αδελφέ μου. Σε παρακαλώ, πες μου, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Αλλά να με δώσεις και ένα χαμόγελο, να δώσεις και ένα χαμόγελο, μια ελπίδα. Άμα πεις ότι δεν τρώμε ψάρια, αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν.
1: Γι' αυτό δίνουμε πάντα λύσεις. Πάντα δίνουμε λύσεις. Το θέμα είναι ότι μέχρι την διαβούλευση που είχαν κάνει για το πρόγραμμα αυτό, το βασικό που ζητάγαμε είναι αυτό. Αντικατάσταση κινητήρων. Όταν βάλεις ένα καινούριο σύγχρονο κινητήρα, που θα κες, αν μη τι άλλο, απλώς κινητήρας, τα μισά κάψαμε ό,τι έγινε στο προηγούμενο, γιατί είναι πιο καινούργια, πιο σύγχρονη τεχνολογία, αλλά πόσο μάλλον βάλεις και υβριδικό που θα κες ακόμα λιγότερα. Είδα προς μεγάλη μου έκπληξη τώρα, από τις προηγούμενες 2-3 μέρες, ότι στις 16 Σεπτεμβρίου πέρασε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένας νέος κανονισμός που ίσως μας επιτρέψει να αλλάξουμε μηχανές. Μάλλον είναι προς διαβούλευση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μάλλον αυτές όλες τις φάσεις που κάναμε αρχίζουν λίγο να περνάνε. Φυσικά δεν προλαβαίνει να μπει σε αυτό το πρόγραμμα που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή εμείς, γιατί αυτό το πρόγραμμα μέχρι 15 Φεβρίου ήταν η κατάσταση επίσεων, πήρε αναβολή ακόμα ένα μήνα, αλλά σίγουρα δεν προλαβαίνει να βγει απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο μήνα που λύγει. Ας ελπίσουμε στο επόμενο πρόγραμμα, που να είναι αμέσως συνέχεια αυτού, να μας επιτρέψει να αλλάξουμε και μηχανές.
0: Να το χαμόγελο. Να η ελπίδα.
1: Ενέργειας.
0: Πολύ δεν περίμενα να μου το πεις, να ξέρεις. Ότι μέσα από τις, όχι διαμαρτυρίες, μέσα από την ανησυχία, μέσα από την αγωνία, μέσα από τη δύσκολη καθημερινότητα, μιλήσατε μεταξύ σας τα μέλη, μιλήσανε οι άνθρωποι της Αλίας, θα έλεγα γλυκού και αλμυρού νερού, και είπατε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Το πρόγραμμα αυτό είναι λυπή, δεν μας καλύπτει, θέλουμε και ένα μηχάνημα. Δεν μας κάνει μόνο το σκαρί. Και τελικά δεν τέριαξε. Σε πρώτη φάση μπήκε προβληματισμός μέσα από εσάς στη δεύτερη φάση. Άρα να κλείσουμε με αυτό.
1: Θα κλείσουμε με αυτό και θα κλείσουμε και με τις θερμότερες ευχές μου που δεν σου έδωσα στην αρχή για το νέο σου πολιτικό έργο που ξεκινάει. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία.
0: Ευχαριστώ από καρδιάς. Ό,τι πει ο Θεός, γεννηθείτε το θέλημα του Κυρίου. Εμείς θα βαδίζουμε στα χνάρια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει το εγώ. Σε όλη μας τη ζωή, αγαπημένε φίλε, πρέπει να έχουμε πάντοτε και την ευλογία. Αν δεν έχουμε ευλογία, θα έρθει η καταστροφή. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, την κάθε επιτυχία.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δημήτρη μου, Χάρης Αλεξίου, διευχών των Αγίων, ένα πανέμορφο τραγούδι και το γιατρό μας, τον Δημήτρη Κατσακά. Ορθοπαιδικός χειρούργος και πρακτικολόγος όσον αφορά χειροπράκτης. Είναι πολύ σημαντικό, χειροπράκτης. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τι θα μας πει ο γιατρός μας.

0: Αγαπητέ μου γιατρέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας χαιρετώ.
0: Είναι μεγάλη χαρά που είσαι κοντά μας, γιατί αυτά που θα μας μεταδώσεις θα είναι ωφέλιμα για τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, κτηνοτρόφους, αγρότες, ψαράδες, μελισσοκόμους, ανθοκόμους, όπου κάνουν μια δύσκολη ζωή, ένα δύσκολο επάγγελμα η ενασχόληση με την καθημερινότητα στη γη, όπου παραμελείται κατά κάποιο τρόπο ο οργανισμός. Είναι τυραννισμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι της παραγωγής. Και κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με, θα έλεγα, τα μυοσκελετικά, τα γόνατα, τις αρθρώσεις, τα άκρα, πάνω, κάτω. Και εκεί μπαίνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι πρέπει να έχουν υπόψη τους
1: η παραγωγή μας. Η δικιά μου χαρά είναι που είμαι στην εκπομπή σας. Το πιο βασικό είναι βασικά πράγματα. Δηλαδή είναι καλό πριν ξεκινήσει κάποιος το επάγγελμα του να μάθει κάποια βασικά κλειδιά. Όποιος κάποιος θέλει να σκύψει. Το πιο βασικό, ρε παιδί μου, θέλει να μαζέψει κάποιος π.χ. πατάτες. Το πώς θα σκύψει έχει μεγάλη σημασία. Οι περισσότεροι, ξέρεις, σε όρθια φάση, χωρίς να έχουν λυγίσει τα γόνατα, θα πάνε να πάρουν κάτι από το έδαφος. Αυτό είναι καταστροφικό για τη μέση. Βλέπω νοικοκυρές που χωρίς να έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα, μόνο και μόνο από το λάθος σκύψιμο, να δημιουργούνται κύλες που μπορεί να οδηγήσουν και σε χειρουργείο. Το σωστό είναι να γονατίζει κάποιος για να πάρει κάτι από το έδαφος.
0: Πρώτος κανόνας.
1: Βεβαίως, μπορεί στην αρχή, ξέρεις, και εγώ το βλέπω στο γραφείο. Το πρώτο που θα ρωτήσω είναι, πετάω το στυλό επίτηδες και λέω πώς το παίρνεις, για να δω. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ βασικό και μόνο με αυτό το λάθος ταλαιπωριούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Γονατίζουμε και το παίρνουμε. Στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, αλλά μετά γίνεται συνήθεια.
0: Τώρα, να τα βάλουμε ένα-ένα. Έτσι, για να το καταλέω, είναι απλοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι της παραγωγής, Δημήτρη, είναι απλοί άνθρωποι.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, θέλουν,
1: απλοί άνθρωποι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, θέλουν όχι πολλά-πολλά επιστημονικά.
1: Όχι,
0: θέλουν
1: απλά,
0: τι.
1: Αυτά είναι.
0: Κάνε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό για να μπορέσεις να έχεις μια ευζοία.
1: Αυτά είναι απλά τρίκ. Δηλαδή, π.χ. όταν θέλεις να μαζέψεις κάτι από το έδαφος, γονατίζεις για να το πάρεις. Δεύτερον, αυτοί που δουλεύουν στα γόνατα, εγώ αυτό που τους συστήνω, παιδιά, πάρετε επιγονατίδες για να προστατεύετε τα γόνατά σας. Γιατί στο κόκαλο δημιουργούνται μικροτριβές. Χαλάει ο χόνδρος. Δηλαδή, είναι κρίμα κάποιος να πάρει αυτή το γόνατο επειδή απλά δουλεύει στα γόνατα. Δύο επιγονατίδες και είσαι μια χαρά. Μετά, για άλλα επαγγέλματα, π.χ. ελαιοχρωματιστές, αυτοί είναι. Έχει μεγάλη σημασία να γυμνάζουν τους ώμους ώστε να έχουν περισσότερη ανθεκτικότητα όταν θα πρέπει να τους χρησιμοποιήσουν. Οι επαγγελματίες οδηγοί, π.χ. στο τρακτέρ όταν είσαι κάποιος.
0: Ναι, γιατί βαριά πολλές ώρες. Δημήτρη, είναι πολλές ώρες. Και τώρα βαριά μηχανήματα, βέβαια υπερσύγχρονα, αλλά πολλές ώρες.
1: Και όταν είσαι στη θέση και κάθεσαι, οι περισσότεροι επαγγελματίες οδηγοί έχουν κύλες. Γιατί η δύναμη, πώς ήταν ο Νιούτον που παίξει το μήλο πάνω στο κεφάλι του, δηλαδή θα πάει προς τα κάτω. Έτσι το κεφάλι, ο κορμός, θέλει να πάει βαρύτητα κάτω. Όταν κάθεσαι, όλη η δύναμη που πηγαίνει στο ποπό και στη μέση. Ο σκοπός είναι το κάθισμα να είναι όσο πιο γίνεται ψηλά. Τόσο λιγότερο βάρος τραβάει η μέση, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχουν στη μέση. Αν ρωτήσετε ταξιτζίδες, οδηγούς λεωφορείων, τρακτέρ, όλοι τυραννιούνται από τη μέση. Και λέω, παιδιά, το πιο απλό. Όσο πιο όρθια γίνεται το κάθισμα, και δεύτερον, κάθε μισάωρο σταμάτα, κάνε ένα τσικάρο, κάνε ένα διάλειμμα, ρε παιδί μου, για δύο λεπτά, να αποσυμπιεστεί ο οργανισμός.
0: Προβλέψιμα μπορεί να είναι κάποιο ότι θα συμβεί αυτό, αλλά και να πούμε, πριν συμβεί αυτό, καλά μας τα λέει ο γιατρός, μήπως πρέπει να κάνουμε και κανέναν έλεγχο. Μα είμαστε δυνατοί, μπορούμε να σκύβουμε, να παίρνουμε τσουβάλια πατάτες, να παίρνουμε τις ντομάτες, τα αγκουράκια, τα καρπούζια, τα στάρια.
1: Αυτό που με έχει τρομάξει που είδα στην Ελλάδα, γενικά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, πάντως και στη Γερμανία που ήμουν 20 χρόνια. Ξέρετε, παλιά υπήρχε ένα έλεγχο που πήγαινε στο σχολείο, που σε έβλεπε ο γιατρός, αλλά πραγματικά σε έλεγχε. Τώρα οι περισσότεροι, ξέρεις, φέρνουν την υπογραφή και τελειώνανε. Αλλά είναι πολύ βασικό, εκτός από το παιδίατρο, να πας και σε ένα ορθοπαιδικό, γιατί βλέπω 17, 18, 20 χρονών παλικάρια ή ακόμα και από την Ήπεθρο, που ξέρεις, έχουν κάποια ελαφρά προβληματάκια, που αυτά θα γίνουν μεγαλύτερα, π.χ. μια μικρή

0: σχολείο, σε μια μικρή πλατυποδία. Είναι σαν να πούμε, ρε παιδί μου, πάνε στον οφθαλμιατρό να σε τσεκάρει. Δηλαδή, ο ορθοπαιδικός, άμα του πει από την αρχή, ποιο είναι το πρόβλημά σου, θα σε υποστηρίξει, θα σε βοηθήσει και θα γλιτώσει τα χειρουργία και το πόνο.
1: Οπότε θέλουμε την πρόληψη.
0: Βέβαια, η πρόληψη, εγώ είμαι υπέρ της προληπτικής ιατρικής. Δηλαδή, φαντάσου, από τα 200 χειρουργία που έκανα εγώ το χρόνο στη Γερμανία, τώρα τα έχω μειώσει στα 40, γιατί είμαι υπέρ της πρόληψης. Σαν την πρόληψη δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον οργανισμό, στην αυτοίανση. Και εμείς ουσιαστικά τι πρέπει, με ένα μικρό δαχτυλάκι να δώσουμε ένα κλακ για να ο οργανισμός για να μπορεί να λειτουργήσει λίγο περισσότερο. Και όσο λιγότερο επεμβαίνουμε, δηλαδή αυτό το ξεχάσω ποτέ από το καθηγητή μου στη Γερμανία, λέει το σώμα τι είναι. Ο καλός χειρουργός είναι όσο λιγότερο επεμβαίνει στο σώμα, τόσο καλύτερα.
1: Άρα έχουμε ένα βασικό κανόνα. Πρόληψη. Τώρα, να πάμε λίγο στα πιο έτσι επικίνδυνα εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, σημεία του σώματος, όπου λόγω επαγγέλματος των αγροτών, κτηνοτρόφων, ψαράδων, μελισσοκόμων, των ανθρώπων της γης γενικότερα, τυραννιούνται, κουράζονται, καταπονούνται. Εκεί τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή τα άκρα κάτω. Οι αρθρώσεις, οι αστράγαλοι, γόνατα, όλο το μειοσκελετικό θα έλεγα σύστημα.
0: Βασικό πράγμα είναι δύο. Εγώ αυτό που βλέπω, δηλαδή βλέπω τώρα, π.χ. θα έρθει ένας χτίστης. Βλέπω έχει μια πλάτη να γυμνασμένη. Βλέπω ολοκληρωματιστής σε γυμνασμένους ώμους. Κάθε επάγγελμα έχει... Το θέμα είναι ότι, πώς θα το πω, τραυματίζει ή τραυματίζει, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον ίδιο μη. Αλλά παραμελούν τους υπόλοιπους, δηλαδή ακόμα και αυτοί που έχουν χειρονακτική εργασία, είναι καλό να πηγαίνουν δύο φορές την εβδομάδα και να γυμνάζονται. Όσο πιο γυμνασμένο το κορμί, τόσο πιο ανθεκτικό για τους τραυματισμούς. Δεύτερον, καλή διατροφή. Να μην ξεχνάμε να πίνουμε πολύ νερό και το βασικότερο είναι για τις χειρονακτικές εργασίες να υπάρχει μαγνήσιο για να γλιτώνουμε τις κράμπες.
1: Εκεί τι πρέπει να γίνει όσον αφορά το μαγνήσιο, γιατί ξέρω πολλούς ανθρώπους του πρωτογενή τομέα που τυραννιούνται και τα βράδια τυραννιούνται ακόμα περισσότερο, ξυπνά και δεν μπορούν να κοιμηθούν από τους πόνους.
0: Ναι, πάρα πολλές κράμπες. Πρέπει να έχουν μια πλούσια διατροφή και καλό είναι να πάρουν. Εκτός από σκευάσματα στα φαρμακεία έτοιμα που έχει μέσα και μαγνήσιο και ασβέστιο. Και είναι καλό, δηλαδή σε οποιοδήποτε ηλικία. Δηλαδή όταν έχουν έντονη χειρονακτική διαδικασία, όλα αυτοί οι ηλεκτρολίτες χάνονται πολύ εύκολα. Το νερό είναι πολύ βασικά, πλούσια διατροφή σε πρωτεΐνη γιατί χρειάζονται. Και το βασικότερο είναι που βλέπω, ρε παιδιά, λέω, βάλτε λίγο μυϊκή μάζα. Ωραία η τσάπα, αλλά όσο πιο πολύ μυϊκή μάζα έχεις, τόσο περισσότερη ανθεκτικότητα έχεις και τόσο μεγαλύτερη αντοχή έχεις και στους τραυματισμούς. Και πολύ βασικό είναι να αποφεύγουν περιφερειασμένες τροφές, γιατί δημιουργούν τόσες πολλές τοξίνες στον οργανισμό και αυτά δημιουργούν φλεγμονές και τραυματισμούς στους μυς.
1: Άρα δηλαδή και η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο, βεβαίως, πολύ μεγάλο.
0: Βεβαίως. Θα σας πω ένα μυστικό. Εγώ έβλεπα τη διατροφή την επίσημη του Μέση. Δεν τρώει κρέατα, δεν τρώει επεξεργασμένες τροφές, θα πάει μόνο ψάρι, λαχανικά και γι' αυτό δεν είχε ποτέ τραυματισμό. Γιατί όλες οι υπόλοιπες τροφές όπως και το γάλα δημιουργεί φλεγμονές στον οργανισμό και όταν δημιουργεί φλεγμονές και τοξίνες είσαι επιρρεπής στους τραυματισμούς.
1: Το πρόβλημα με είναι εδώ ότι άντε ο Μέση είχε όλους αυτούς κοντά του, το θαυμάζαμε, το χειροκροτούσαμε, έτρεχε και πακτολός χρημάτων. Εδώ οι αγωνιστές της καθημερινότητας, οι άνθρωποι της γης, πασχίζουν για τα μεροκάματα. Εκεί πώς μπορούμε να τους προστατεύσουμε.
0: Έχουν το πολύ θετικό. Είναι άγιος ο τόπος μας, έχουμε τόσο καλά προϊόντα στην επαρχία και έξω. Το μόνο που πρέπει να πούμε, όχι στις επεξεργασμένες τροφές, όχι στα πατατάκια, όχι στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή τώρα μην πάει να πάρει σνίτσελ, ρε παιδί μου, στην επαρχία έχει τόσο ωραία κρέατα, πάρει ένα ωραίο κομμάτι κρέας. Είναι βιολογικά τα περισσότερα προϊόντα, αυτοί δεν έχουν κίνδυνο. Επομένως, λίγο να προσέξουμε. Και ξέρεις και λίγο να γλιτώσουμε και τα πολλά τα τσιπουράκια, μια χαρά είναι.
1: Άμα τον κόψεις και το τσίπουρο μου, Δημήτρη μου, τον αγρότη...
0: Εγώ λατρεύω το τσίπουρο, αλλά ξέρεις, έχει κάτι επαγγελματίες εκεί πέρα με κάτι που σε βάζουμε κάτω.
1: Οπότε είπαμε να το έχουμε λίγο χαλάρα και διασκεδαστικά με όλο αυτό που συνομιλούμε, να μην τρομάξουμε τους ανθρώπους.
0: Όχι,
1: πάνε εγώ, πρόληψη. Μην τρως κάτι έτσι που
0: θα δώσει μια
1: χαρά. Κόψε και τα τσίπουρα, θα τους δίνει.
0: Πάνε μέτρο άριστον, δηλαδή
1: ο μεγαλύτερος κίνδυνος των ανθρώπων της γης, διότι λόγω του δύσκολου επαγγέλματος παραμελούν την υγεία τους. Ποιος είναι?
0: Δεν κάνουν ελέγχους. Δεν κάνουν ελέγχους. Δηλαδή βλέπω και οι περισσότεροι είναι υπηρεπείς ιάτες. Δηλαδή το βλέπω και στο γιατρείο. Πιστεύεις ότι θα έρθει ο Ταγκλαράς και τον φέρει η γυναίκα του. Γιατί δεν θέλει να τον ανοίξει. Έχει πόβο, δεν ξέρω τι. Δεν έχουν πρόληψη. Και δεύτερον, δεν γυμνάζονται, παραμελούν τη γυμναστική, ρε παιδί μου. Παλιά θυμάσαι που ήταν η γυμναστική στο σχολείο, γενικά οι Έλληνες ήταν πιο γυμνασμένοι ομοιομορφώς. Δεν σου λέω ότι δεν είναι, αλλά όταν έχεις γυμνάσει ομοιόμορφα το κορμί σου, είσαι πιο ανθεκτικός ο τραυματισμός. Δηλαδή δεν μου κάνει, με έκανε στην αρχή εντύπωση, ξέρεις τι δεν έρχονται καθόλου στο γραφείο, αυτοί που δουλεύουν οικοδομή. Γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι άμα τους δεις και κύλες να έχουν, επειδή έχουν τόσο μεγάλη μυγικότητα και ένα πολύ γερό κορμί που τους στηρίζει, δεν έχουν τραυματισμούς. Απίστευτο. Ενώ αν θα δεις ο μέσος Έλληνας αγρότης, είναι αδύνατος. Επομένως όταν είσαι αδύνατος, είσαι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Δεν μπορεί να δεις.
1: Αυτό που έχεις μεγάλο δίκιο. Ο μέσος αγρότης είναι αδύνατος. Γενικότερα, δύο άνθρωποι της παραγωγής. Αυτό που οφείλεται. Τι δεν τρώνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Το παραμελούν.
1: Το παραμελούν.
0: Δεν έχει μπει στη ζωή τους.
1: Δηλαδή τρώνε ακανόνιστα. Ακαθόριστα και ποσότητες εκείνη τη στιγμή όπως θα τους ταιριάξει, όχι με ένα πρόγραμμα.
0: Αυτό που λέμε τώρα στην εκπομπή σου, πιστεύω δεν έχει πει κανείς άλλος στην Ελλάδα. Δηλαδή να πει, ξέρεις τι, γυμνάσου, αν δεις ας πούμε και οι ποδοσφαιριστές, κάθε μέρα θα κάνουν μετά μισή με 40 λεπτά βάρη για να υπάρχει μυϊκότητα. Αν δεν έχεις μυϊκότητα, δεν μπορείς να στηρίξεις τον οργανισμό σου. Όσο πιο ανθεκτικός ο οργανισμός σου είσαι, τόσο λιγότερους τραυματισμούς έχει. Αλλά δεν πήγε κάποιος να τους τα πει δυστυχώς αυτά όμως.
1: Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δυστυχώς οι άνθρωποι της υπαίθρου δεν έχουν κοντά τους τους καθοδηγητές της πρόληψης όσον αφορά της υγείας και παλεύουν μόνοι τους μέσα από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Λίγο να πάμε σε παρακαλώ, εκτός από ο χειρούργος ορθοπαιδικός κορυφαίος που είσαι, στο παραένα γλιτώσαμε και δεν σε κράτησαν μόνιμα οι Γερμανοί εκεί που πήγαινε μια φορά την εβδομάδα να πας εκεί να τους ανάβεις που λέμε τα μυαλά με τα ελληνικά φώτα, είσαι και χειροπράκτης. Πώς ταιριάζει ένας επιστήμονας που τελείωσε που λέμε με άριστα το ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατρός, ορθοπαιδικός, χειρούργος, να ακολουθήσει και μία άλλη, θα έλεγα, ακόμα οδό, τη χειροπρακτική?
0: Στη Γερμανία η χειροπρακτική θεωρείται επίσης μια ειδικότητα. Αυτό είναι η δικιά μου δεύτερη ειδικότητα. Δηλαδή, εγώ έκανα 6 χρόνια ιατρική, 6 χρόνια ορθοπαιδική και μετά πρέπει να κάνω άλλα 3 χρόνια χειροπρακτική. Στη Γερμανία για να θεωρείς χειροπρακτικό πρέπει να είσαι ή γιατρός ή φυσιοθεραπευτής.
1: 15 χρόνια δηλαδή εκπαίδευση.
0: Ναι. Για να κουμπίσεις τον ασθενή στη Γερμανία. Γιατί αυτές οι ανατάξεις που βλέπουμε, αυτά τα κρακ-κρακ, αν δεν έχεις εμπειρία, τον άλλο μπορεί να το κάνεις κάταμα, να του δημιουργήσεις εγκεφαλικό. Μπορεί να του κάνεις σκύλι. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια διαφορετική διάγνωση ορθοπαιδικός. Απαγορεύεται στη Γερμανία, αν δεν είσαι γιατρός, να κάνεις κάτι πάνω στον ασθενή. Είναι ιατρική πράξη, θεωρείται. Και πού ταιριάζει? Πολλοί τραυματισμοί είναι μυϊκοί ή το λουμπάγο που λέμε. Τι κάνει, κλειδώνει μια άρθρωση 1-2 χιλιοστά. Και ο άλλος ψάχνει και βλέπει είναι κύλες κτλ. Όχι, εγώ το συνδυάσα για το δακτορικό, το έκανα στην ευρωχειρουργική. Πρώτη ειδικότητα ορθοπαιδική και δεύτερη χειροπρακτική. Δηλαδή έχω μια ολοκληρωμένη άποψη να σου πω, είναι νευροχειρουργικό, έχει σκυλί, είναι ορθοπαιδικό, έχει κάποιο κάταγμα, ή είναι κάτι μηχανικό, δηλαδή κλείδωσε ο μυς ή η άρθρωση μπήκε λίγο διαφορετικά στη φύση της και θέλει μια χειροπρακτική διαδικασία. Δηλαδή βλέπω στο γιατρείο έρχονται, ξέρεις, αυτό το λουμπάγκο με τη μέση που τη πιάνουν και τους κάνεις να κράξει και επαναφέρονται. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι μάγκας για να καταλάβεις μην είναι καμιά κύλη, γιατί μπορεί να το στείλεις χειρουργείο τον άλλο.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή ο πρακτικός της παλιάς εποχής. Εδώ τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εσύ έχεις και μια ενσυναίσθηση πολύ βαθιά του λειτουργήματός σου. Είσαι επιστήμονα γιατρός.
0: Οπότε. Οι παλιοί ήταν εξηγητοί, γιατί ξέρεις, είχαν σεβασμό και ταπεινότητα και σου λένε αυτό μπορώ. Τώρα η σημερινή γενιά είναι λίγο, ξέρεις, το παίζουν οι μύθοι. Και επίσης, ο χειροπρακτικός είναι χειροπρακτικός. Δεν μπορεί να σου κάνει. Εγώ το συνδυάζω και με ενέσιμες θεραπείες. Τώρα, αν πονάς έντονα και ο μύης έχει γίνει τσιτά, μετά την ανάταξη θα σου κάνω και μια παυσίπονη και την επόμενη μέρα θα έχεις συγκεντρώσει τα πουλάκια. Ενώ ο πρακτικός, επειδή είναι ιατρική πράξη, δεν μπορεί να τα κάνει τα ενέσιμα.
1: Ναι, εσύ τώρα χρησιμοποιείς ένα συνδυασμό. Αυτός ο συνδυασμός είναι δε που μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα.
0: Πάντα. Εγώ είμαι υπέρ του. Γιατί θέλω ο ασθενής μου να απολαμβάνει το καλύτερο. Εμένα όταν έχει κάποιος πρόβλημα, θα έρθει μία το πολύ δύο φορές. Αν τη δεύτερη φορά δεν έχει καλά, σημαίνει ότι κάνω κάτι λάθος. Πρέπει να αλλάξω τη συνταγή. Δηλαδή κάναμε το μοσακά μία φορά λάθος, δύο φορές λάθος. Δεν θα πούμε ότι κάναμε κάτι λάθος. Ενώ εδώ πέρα βλέπω, θα πάω σε χειροπρακτικό 10 φορές. Τι 10 φορές, παιδιά. Ο σκοπός είναι, αν δεν το βρεις την πρώτη δεύτερη, άλλαξε τη στρατηγική. Και αν δεν μπορείς, στείλ τον παραπέρα. Δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή. Και εγώ έχω στείλει ασθενείς παραπέρα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Άλλωστε η επιστήμη είναι η επιστήμη του αγνώστου και της έρευνας.
0: Μιλάμε για μια ιατρική πράξη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για ασθενείς. Δεν είμαστε στο εμπόριο. Πρέπει να έχουμε σοβαρότητα, να σεβόμαστε και να εκτιμούμε τους ασθενείς.
1: Και να μην ξεχνάμε τον όρκο του Ιπποκράτη.
0: Βέβαια, εγώ να σου πω ότι όσου ασθενεί είπε, παιδιά, δεν είμαι εξειδικευμένο εκεί, πάτε εξειδικευμένο, ξαναγύρισαν σε μένα και λένε Δημήτρη, σέβομαι που παρότι αυτό ξέρει, είχε την ετοιμότητα να με στείλει στον ειδικό και δεν είπε, α, να μην χάσω τα λεφτά.
1: Δημήτρη, γι' αυτό σε έχουμε κοντά μας σήμερα. Ναι. Έχουμε ένα κορυφαίο γιατρό και με αυτό να τελειώσουμε. Το μήνυμά σου είναι, τελειώνοντας με τρεις λέξεις, ναι. Ενημέρωση, πρόληψη.
0: Και πάντα, παιδιά, ό,τι και αν κάνετε, όποια ηλικία να είστε, τουλάχιστον μία με δύο φορές στο γυμναστήριο.
1: Γυμναστείτε. Οι περισσότεροι αγρότες είναι και αθλητές, παλιοί ποδοσφαιριστές στα χωριά. Ήταν όλοι ποδοσφαιριστές
0: αυτοί. Όλοι γυμνασμένοι είναι μετά.
1: Μετά χαλαρώνουν πολύ, αρχίζει η κούραση, αρχίζουν και τα τσίπουρα και κάνα τσιγαράκι παραπάνω και χάνεται εκεί η μπάλα.
0: Αλλά πριν κάνουν τα γούφια, ένα σαρδάλι που γυμναστείτε. Όταν κάνει γυμναστική, ξέρει τι ωραίε ορμόνε βγαίνουν, ρε παιδί μου, χαρά και κατά του στρε και τη κατάθλιψη. Γιατί είσαι άλλο άνθρωπο.
1: Δημήτρη μου, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είσαι ωφέλιμος, είσαι, θα έλεγα, από τους ανθρώπους της ιατρικής επιστήμης όπου τιμάς τον όρκο του Ιπποκράτη. Φίλες, φίλοι, είναι ο γιατρός μας, ο ορθοπαιδικός μας, ο χειρούργος και ο χειροπράκτης, όπου μας έδωσε μηνύματα αισιοδοξίας ιατρικά. Ο Δημήτρης ο Κάτσακας, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να το ψάξετε, να το βρείτε και να το συμβουλευτείτε για την καθημερινότητα σας, για μια καλύτερη ζωή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Δημήτρη μου, Μαρία Θεοφανίδου, φαρμακοποιός. Σήμερα έχουμε τους ανθρώπους υγείας κοντά μας. Όμως η Μαρία δεν θα μας μιλήσει για τα της υγείας. Τα είπε ο γιατρός. Είναι η ταμεία του πολιτιστικού συλλόγου της Βραχιάς, όπου ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή, μουσική πανδεσία, με τη Φέη Ρουμπίνη ως πολιτιστικός σύλλογος της Βραχιάς. Ακούγοντας όμως ένα ωραιότατο τραγούδι παραδοσιακό από το δικό μας, όλοι είναι δικοί μας, αλλά αυτός είναι πιο κοντινός, ο Φρακιώτης, εκεί ο Ανατολογρυμολιώτης, ο Θήμιος ο Γκογκίβης και φυσικά ο συμπατριώτης μου στο Κλαρίνο, ο Τσολιάς από την Γουμένησα, ο Αντώνης ο Ζόρας.

0: Αγαπητή μου Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ και θα είμαστε ακόμα καλύτερα αν μας πείτε τι κάνετε μεγάλο το Σαββάτο στη Βραχιά με την ξεσηκόστρα, να το πω έτσι, γλυκά. κυρία Φέη Ρουμπίνη.
1: Λοιπόν, το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου έχουμε μία μουσική βραδιά τύπου συναυλίας με την κυρία Φέη Ρουμπίνη και το σχήμα της. Είναι μία εκδήλωση που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον Δήμο Δέλτα.
0: Και να τους πούμε ευχαριστώ πολλά.
1: Και να πούμε και να ευχαριστήσουμε φυσικά και τη Δήμαρχο κυρία Γερακίνα Μπισμπινά, όπως και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κύριο Καραδουλαμά Λεωνίδα. Και φυσικά τον Αντιδήμαρχο Διοικητικού και Οικονομικών Υπηρεσιών του και Αντιδήμαρχο Δήμου Αξιού, τον κύριο Βερβίτη Κώστα, γιατί αυτοί συνέβαλαν πάρα πολύ στην όλη αυτή η εκδήλωση.
0: Αυτά πρέπει να ακούγονται, να λέγονται. Γιατί όταν γίνεται κάτι καλό και όλοι βάζουν ένα χέρι, και όταν είναι ακόμα και φορέας όπως είναι ο αυτοδιοικητικός της περιοχής, πρέπει να ακούγονται. Τα καλά λόγια, ξέρεις τι κάνουν, αγαπητή μου Μαρία, τους αναγκάζουν να κάνουν περισσότερα.
1: Έτσι, γι' αυτό και εμείς τους ευχαριστούμε όποτε μπορούμε και όπως μπορούμε. Και φυσικά να πω ότι αυτοί οι παρόμοιες εκδηλώσεις γίνονται σε όλους τους δήμους του Δήμου Δέλτα και τελειώνουμε με τη Δημοτική Κοινότητα της Βραχιάς, ας πούμε, το Σάββατο.
0: Άρα ο επίλογος πλέον, η μεγάλη αυτή προσπάθεια, η μεγάλη εκδήλωση, η οποία περιμένεται να είναι πλέον το σημείο αναφοράς αυτού του μήνα για το Δήμο Δέλτα και κυρίως για τη Βραχιά.
1: Για τη Βραχιά κυριότερα. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Ρουμπίνη είχε έρθει και πέρσι. Απλά πέρσι ο καιρός μας τα χάλασε και δεν μπορέσαμε να την ευχαριστηθούμε. Και φέτος τη ζητήσαμε ξανά από το Δήμο και μας κάνανε το χατήρι και θα έρθει και φέτος.
0: Γιατί ταξίζεται όμως, το χατήρι γιατί ταξίζεται. Δεν έγινε έτσι για να γίνει. Τώρα, να πάμε λίγο στα του συλλόγου. Ποιος είναι ο σύλλογος, ο πολιτιστικός Βραχιάς?
1: Είναι ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχιάς, ο οποίος ιδρύθηκε το 1980. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 54 μέλη. Θέλετε να σας πω και τα μέλη του
0: Διοικητικού Συμβουλίου. Του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, γιατί αφού είναι θελοντές, αφήνουν τον χρόνο, αφήνουν την κούρασή τους και τρέχουν, τουλάχιστον να τους πούμε έναν-έναν, αφού ακούσουμε τα ονόματά τους, ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά που προσφέρουν στην πατρίδα μέσω της παράδοσης.
1: Είναι η Γραμματίκη Βασιλική, είναι η Τσαρίδα Αναστασία, εγώ η Ισοφανίδου Μαρία, η Χατζινάσιου Μαριέτα, η Γεωργάκη Εφροσύνη, η Σβίρκου Νανά και η Πριμεράκη Ευαγγελία.
0: Και η πρόεδρος μας?
1: Η πρόεδρος είναι η Γραμματική Βάσο.
0: Η Τάσα μας.
1: Η Τάσα μας είναι αντιπρόεδρος.
0: Είναι αντιπρόεδρος. Η Τάσα μας είναι αντιπρόεδρος. Τώρα, ο Σύλλογος, εκτός από αυτή την πολύ μεγάλη δράση, που είναι ο επίλογος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Δέλτα, όπου ήταν πλουσιότατος, θα έλεγα, όσον αφορά την παρουσία του Δήμου σε όλα τα χωριά και κομοπόλεις. Γιατί τώρα μιλάμε για Χαλάστρα και για Σύνδο, μιλάμε για Διαβατά, μιλάμε για πόλεις ουσιαστικά, στα μέτρα πάντοτε της πατρίδας μας. Ποιες άλλες δράσεις κάνετε?
1: Έχουμε την 26η Οκτωβρίου έχουμε την πανηγυρική εορταστική εκδήλωση που την ονομάζουμε Δημήτρια. Είναι λόγω πανηγυριού του χωριού γιορτάζει ο Πολιούχος Άγιος της Εκκλησίας μας, όπου κάνουμε μια εκδήλωση με χορευτικά από διάφορες περιοχές, συνήθως των γύρω χωριών. Έρχονται χορευτικά τμήματα και χορεύουν. Την προπαραμονή των Χριστουγέννων κάνουμε την Τζαμάλα, η οποία είναι το άναμα της φωτιάς και λέμε παραδοσιακά κάλαντα. Την τρίτη μέρα του Πάσχα κάνουμε τον Ντούντουλο, που είναι ένα δρόμενο, για επίκληση βροχής για τους αγρότες. Και τα τελευταία χρόνια κάνουμε και τη μουσική αυτή βραδιά συναυλία, που είναι Μία εκδήλωση που χρηματοδοτεί ο Δήμος Δέλτα με διάφορους καλλιτέχνες.
0: Ο Σύλλογος, εκτός δηλαδή από αυτές τις δράσεις, τις μουσικές, έχει τμήματα που κατά κάποιο τρόπο συγκεντρώνουν, ενώνουν, μαζεύουν, εκπολιτίζουν, θα έλεγα με ελληνοπρέπεια, μέσα και από τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, τους ανθρώπους του τόπου.
1: Φυσικά. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε χορευτικά τμήματα για παιδιά ιδίως, γιατί υπάρχει μείωση των παιδιών στο χωριό. Η Βραχιά είναι ένα μικρό χωριό, όπως γνωρίζετε. Οπότε λόγω έλλειψης παιδιών δεν έχουμε χορευτικά παιδικά τμήματα, αλλά παρόλα αυτά διατηρούμε διάφορα τμήματα καλλιτεχνικών και κατασκευών, όπου ενήλικες αλλά και έφηβα παιδιά έρχονται, μαθαίνουν πυλό, μαθαίνουν ντεκουπάζ και διάφορα έτσι καλλιτεχνικά, ζωγραφική κτλ. Και φυσικά θέλουμε να ενεργοποιηθούμε και σε διάφορα άλλα τύπου σεμινάρια ή διάφορα φεστιβάλ, παράδειγμα σεμινάριο για χορών.
0: Όλα τούτα τα κάνετε.
1: Προσπαθούμε.
0: Προσπαθείτε. Το σπόρο το ρίχνετε.
1: Τα μαθήματα πυλού, ντεκουπάζ, διάφορα μαθήματα πλεκτικής, κοσμημάτων κτλ.
0: Πλεκτικής.
1: Ναι,
0: άρα δηλαδή θυμίζουμε στα νέα παιδιά τις γιαγιάδες, κατά κύριο λόγο, όπου πάντοτε ήταν με μια βελόνα, όπου θα πλέκανε ένα σκουφάκι,
1: ναι,
0: τα τερλίκια που λέγαμε τα παλιά, μια ζακετούλα, όλα τούτα δηλαδή τα κάνετε.
1: Και
0: η ανταπόκριση των παιδιών, των κατοίκων του χωριού.
1: Υπάρχει ανταπόκριση. Τα παιδιά ξέρουμε πολύ καλό ότι έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Εκτός από τα σχολεία, τα μαθήματα, φροντιστήρια, έχουν δραστηριότητες.
0: Παίζουν και μπάλα, παίζουν και μπάλα.
1: Και τα λοιπά, ναι. Αλλά όταν μπορούν και όσο μπορούν έρχονται και μαθαίνουν.
0: Λίγο να μην μας διαφύγει, γιατί πολλές φορές και για λόγους ευγενίας πρέπει να λέμε ευχαριστώ σε όσους μας βοηθάνε. Εσείς νιώθετε ότι πρέπει να πείτε εκτός από τον Δήμο και μπράβο και έβγε, θα έλεγα, για όλο αυτό, για όλη αυτή την πολιτιστική, θα έλεγα, καλλιτεχνική παύλα, μουσική πανδεσία του καλοκαιριού που τελειώνει στη Βραχιά όσον αφορά το έργο του, το πολιτιστικό του Δήμου. Κάποιους ανθρώπους που σας βοηθάνε.
1: Φυσικά, να ευχαριστήσουμε και το... καταρχήν να ευχαριστήσουμε όλους τους κατοίκους του χωριού.
0: Ναι, αυτό είναι η δύναμή μας. Αυτοί τουλάχιστον να καμαρώνουν, να χαίρονται.
1: Ακριβώς, είναι η δύναμή μας. Όλοι αυτοί οι εθελοντές που έρχονται, και παιδιά και μικροί και μεγάλοι, για να βοηθήσουν, ξέρετε, μια τέτοια εκδήλωση θέλει στισήματα τραπεζιών, καρέκλες, θέλει καθαριότητα, θέλει πάρα πολύ δουλειά και πολλά χέρια να βοηθήσουν. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές από το χωριό που έρχονται και βοηθάνε. Καθώς επίσης και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας της Βραχιάς, τον κύριο Βέρωτας, ο οποίος επίσης όσο μπορεί βοηθάει και εκείνος και στηρίζει ό,τι κάνει ο σύλλογός μας.
0: Οι ιδιώτες σας βοηθάνε.
1: Οι ιδιώτες βοηθάνε φυσικά.
0: Να πούμε και αυτούς
1: είναι
0: ένα ευχαριστώ.
1: Και οι χορηγοί, να πούμε και, ναι, φυσικά, είναι και οι χορηγοί μας, οι οποίοι έχουν όποτε ζητάμε βοήθεια, είτε δίνοντας κάποια δώρα για λαχιοφόρους αργορά, είτε κάποια χρήματα όποτε χρειαζόμαστε, υπάρχουν και οι χορηγοί μας.
0: Άρα, ευχαριστούμε σε
1: να
0: όλους.
1: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, τους αδερφούς Βερβίτη. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κατούνα Βασίλειο.
0: Τον πρόεδρο,
1: τον
0: πρόεδρο από τα Κείμηνα, εκεί τον Βασίλη, τον Λεβέντη.
1: Και σύζυγό του, κυρία Βάσο. Το τυπογραφείο του κυρίου Καλογιάννη, γιατί και εκείνος βοηθάει πολύ.
0: αυτούς και κάποιους άλλους μας ξεχνάνε, ναι, εμείς ναι, σου λέμε ναι, με ναι, την καρδιά μας ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Άρα κλείνεις σε
1: και
0: ένα...
1: όλα τα μαγαζιά της Βραχιάς, γιατί όλα τα καταστήματα που υπάρχουν στη Βραχιά αυτά τα λίγα βοηθάνε.
0: Ένα λεπτό, έχεις τη διάθεσή σου εγώ και εσύ και μετά να ακούσουμε παρέα και οι δυο αλλά και οι ακροατές μας ένα τραγούδι και από τη Φέη Ρουμπίνη, να τους καλοπιάσουμε, να τους ξεσηκώσουμε και να πούμε οι δρόμοι οδηγούν στη Βραχιά, τι ώρα και πού, τι ώρα και πού.
1: Λοιπόν, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 8.30 ώρα είναι η ώρα προσέλευσης, στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βραχιάς. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε δεν έχει να πληρώσει κανείς τίποτα. Θα υπάρχει καντίνα για όποιον θέλει να πάρει κάτι να φάει, να πιει.
0: Οπότε...
1: Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ξεκάφαρα. Βραχιά το Σάββατο.
0: Αντί να κάτσετε να δει αγαπημένοι φίλες, φίλοι, θα έλεγα συμπολίτες εδώ της πόλης μας, πρωτεύουσα Μακεδονίας, τη Θεσσαλονίκη, τον καφέ σας εδώ, Πέριξ που λέμε του κέντρου, σε όποια περιοχή, κάντε μια βολτούλα στην παραδίπλα για γειτονιά. Βραχιά, Θεσσαλονίκη, βάλτε αν θέλετε εκεί το, πώς λένε, το μηχάνημα, θα σας βγάλει τα χιλιόμετρα και τα λεπτά, δεν είναι παραπάνω από 20. Άρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε παρέα τη Φέη τη Ρουμπίνη. Yeah. Το γλέντι, έτσι, για να ξεσηκώσουμε τον κόσμο από τώρα.
1: Έτσι, να ετοιμαστεί ο κόσμος, να έρθει να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
0: Σε ευχαριστώ
1: σας
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να είσαστε καλά και Εύγε, μπράβο για όλα αυτά που κάνετε όλα τα χρόνια προσφέροντας στον πολιτισμό μας, θα έλεγα, λιθάρια. Λιθάρια, όχι απλά κάποια, θα έλεγα έτσι, κάποιες μικρές σταλαγματίες. Λιθάρια, θύμησης και ζωντάνιας της ελληνικής υπαίθρου. Δημήτρη μου, φτάσαμε στο τέλος. Έχει έρθει ο φίλος μας ο καλός, ο Αλέξανδρος ο Σταματουλάκης. Μία να αλλάξετε σταθμό. Φλάς 99,4. Αλέξανδρος Σταματουλάκης. Αναπαύεται η ψυχή σας όταν θα τον ακούσετε, γιατί είναι και γιατρός ο Αλέξανδρος και πρώην δήμαρχος, οπότε καταλαβαίνετε γιατί μείγμα μιλάμε. Δηλαδή ό,τι πρέπει για το καλό της ψυχούλας σας, για να αναπαυτείτε και να πάτε από εδώ και πέρα μέχρι το βράδυ ήρεμοι. Δημήτρη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Φάιν τον Καρίδα, τον ιχθυολόγο μας, γραμματέας του Αγροτο Αλιευτικού Συλλόγου του Δήμου Θερμαϊκού, στο γιατρό μας, τον Δημήτρη, τον χειρούργο, τον ορθοπαιδικό, τον Κάτσακα, και την Μαρία τη Θεοφανίδου, τη φαρμακοποιό μας, όπου μας κάλεσε, όπου μας περιμένουν στη Βραχιά, 8.30 ώρα στο Δημοτικό Σχολείο. Μεγάλο γλέντι με την Φέη Ρουμπίνη. Ήδη από τώρα εμείς σας λέμε τι θα ακολουθήσει. Ακούστε το τραγούδι.

0: Flash 99,4.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από τη συχνότητα του Flash 99,4 του ενημερωτικού ραδιοφώνου της πόλης σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem, άδραξε τη μέρα. Γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την τζαλαπατήσει, να σου την λαιλατήσει. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας εκτός ορών εκπομπής παρακαλώ, 69-54-513. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο astamatoulakis@gmail.com. Αλέξανδρος Σταματουλάκης στο Facebook, με ελληνική γραφή βεβαίως. Και η εκπομπή μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Στη σημερινή εκπομπή, όπως κάθε Τετάρτη, η Δώρα Κουρκούτα, η οποία βρίσκεται στο στούντιο και η οποία θα μας ενημερώσει για τις πολιτιστικές διαδρομές που μπορείτε να κάνετε στην πόλη. Ο άλλος καλεσμένος μας θα είναι ο Αργύρης Αργυριάδης, δικηγόρος, πολιτικός αναλυτής, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο θα μιλήσουμε και για τη Θεσσαλονίκη και για την κεντρική πολιτική σκηνή βεβαίως. Και στο τέλος, τελευταίος αλλά όχι έσχατος, μάλλον έσχατος και όχι τελευταίος, ή αν θέλετε τελευταίος και όχι έσχατος, δεν θα μαλώσουμε με τη σειρά, αυτός είναι ένας βολικός άνθρωπος, παρόλο που πολύ συχνά, ο μοναχικός πολεμιστής λέω, κρατάει το πρωτόκολλο των Ιαπωνέζων, γιατί η Ιαπωνέζος ήταν ο δάσκαλός του, απόγονος σαμουράι, τα έχουμε πει αυτά. Ο μοναχικός πολεμιστής λοιπόν στο τέλος θα μας πει το δικό του κομμάτι που προέρχεται από την μεγάλη, υψηλή, πιο ακριβή τέχνη της ζωής. Να επικοινωνήσουμε με τον... Είναι στο τηλέφωνο ο Αργύρης Αργυριάδης. Αργύρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λέγω καλησπέρα σε ακροάδειες, σε ακροατές μας.
0: Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου, σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία σου εδώ.
1: Τιμή και χαρά μου.
0: Σε βρίσκουμε, Αθήνα. Ξέρω ότι κάθε Τετάρτη βρίσκεσαι
1: στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο της Αθήνας, ναι, ναι.
0: Α, καλά. Μπορούμε να μιλήσουμε άνετα λοιπόν. Είσαι για λίγο, έχεις αποσπαστεί από τις νομικές σου υποθέσεις και αν δεν έχεις αντίρρηση στη σημερινή εκπομπή να πατήσουμε σε δύο βάρκες. Στη βάρκα της Θεσσαλονίκης και της ανάπτυξής της, διότι διάβασα ένα σχέδιο προτάσεων που έχεις επεξεργαστεί που ήταν πολύ ενδιαφέρον, θα το αναλύσουμε ίσως μια άλλη φορά που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Και δεύτερον, ως μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, θα μιλήσουμε λιγάκι για την πολιτική, κεντρική πολιτική σκηνή. Συμφωνούμε?
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Ωραία λοιπόν. Να πιάσουμε από την Θεσσαλονίκη που είναι η πιο κοντινή μας οντότητα. Έχεις κάνει μια σύνοψη το τι συγκεκριμένα και σε γενικές γραμμές όμως είπε κάθε αρχηγός για την Θεσσαλονίκη. Ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας μίλησαν για τη Θεσσαλονίκη, δώσαν τις υποσχέσεις, άνοιξαν τα χαρτιά τους, μας είπαν τα προγράμματά τους, ως μια γενικόλογη, έναν γενικόλογο σχεδιασμό αυτών όλων των πραγμάτων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Μπορώ να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης περισσότερο έδινε έμφαση στα έργα τα οποία γίνονται αυτή την περίοδο και τούτο είναι εύλογο γιατί προσπαθεί να τα πιστωθεί, μόνο ότι κάποια έχουν βάθος χρόνου, ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια έχω στο μετρό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη ενός παραγωγικού προτύπου και για το βαλκανικό προσανατολισμό της πόλης, και ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για μια μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, μια Θεσσαλονίκη η οποία θα έχει και έναν διαφορετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Βέβαια δεν έγινε αναλυτική περιγραφή πως σκέφτονται αυτήν την πόλη ως παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο. Περισσότερη έμφαση έδωσε ο κ. Ανδρουλάκης σε σχέση με το γεγονός ότι μίλησε για τοπικά σχέδια ανάπτυξης και για σύνδεση καινοτομίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και με τις μονάδες καινοτομίας. Θεωρώ ότι είναι ζητούμενο η τοπική κοινωνία να προσπαθήσει μόνη της να αναδείξει περισσότερα θέματα και να ξεφύγουμε από τη μανιέρα των έργων, γιατί τα έργα είναι προφανώς αναγκαία, προφανώς χρήσιμα, προφανώς ζητούμενο, αλλά αυτό που λέω κάπως σχηματικά, το θέμα δεν είναι να πάμε πιο γρήγορα στη δουλειά μας, αλλά να έχουμε ποιοτική και προσοδοφόρα δουλειά. Για να έχουμε ποιοτική και προσοδοφόρα δουλειά, στην οποία βέβαια θα πηγαίνουμε άνετα και γρήγορα, πρέπει σε αυτή την πόλη να αρχίσουμε να μιλάμε για ένα διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια έχει μετασχηματιστεί, έχει αλλάξει πολύ μεγάλο βαθμό και δεν έχει βρει ακόμα την περπατησιά της.
0: Το λες πολύ καλά στο σχεδιάγραμμά σου. Λες, ναι, μεν έργα, καλά, αλλά δεν αρκούν τα έργα. Πρέπει να αλλάξουμε τη φιλοσοφία, το μοντέλο ανάπτυξης αυτής της πόλης. Πώς το φαντάζεσαι σε γενικές γραμμές αυτό το μοντέλο?
1: Εδώ είναι το βασικό ζητούμενο, πώς θα έχουμε μια πόλη η οποία θα μπορεί αυτοτροφοδοτούμενα να δημιουργεί πλούτο όπως δημιουργούσε στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινοφανές. Και για να δημιουργήσουμε πλούτο, και θα εξηγήσω τι εννοώ, πρέπει να προσελκύσουμε κεφάλαια ανθρώπους, θέσεις εργασίας και κέντρα λήψης αποφάσεων. Δημιουργώ πλούτο, τι σημαίνει? Στο παρελθόν η Θεσσαλονίκη, θυμόμαστε όλοι γιατί από την πάνω πλευρά ήταν βιοτεχνίες. Θυμόμαστε ότι στο Καλοχώρι υπήρχαν μεγάλες βιοτεχνικές μονάδες. Θυμόμαστε ότι ο Δός Λαγκαδά, τουλάχιστον πρώτο τμήμα της Μίκης, σημερινή Μίκη Θοδωράκη, είχε μεγάλες βιοτεχνίες. Η μισή πόλη ζούσε από το βιοτεχνικό κλάδο. Μετά το 2005, και αυτό αποδεικνύεται πλέον και με τα νούμερα, δεν είναι απλά αίσθηση, σε κάτι δείκτες που είχα στην παρουσίαση μου φαίνονται αυτά, προκύπτει από το 2005 και μετά, επειδή ήρθε ο ανταγωνισμός με το κινέζικο και το τουρκικό προϊόν, οι ελληνικές βιοτεχνίες μετανάστευσαν όλες στη Βουλγαρία και στα Σκόπια για να έχουν φθηνότερο κόστος εργασίας. Αυτή η αποβιοτεχνοποίηση της Θεσσαλονίκης της κόστησε. Γιατί δεν υπήρξε κάτι καινούριο.
0: Ίσως, που είχε, μετά είχαμε
1: και τη μέγιστη αποβιομηχανοποίηση, η οποία συνεχίζει να υπάρχει. Συνεχίζει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπήρχε μια εταιρεία Αμερικανικών συμφερόντων, ήταν θυγατρική, λεγόταν Sinoco Ελλάς, η οποία είχε εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Κιλκίς. Αυτή, για να λειτουργήσει ανταγωνιστικά, βλέποντας ότι το κόστος ενέργειας είναι πάρα πολύ μεγάλο, έφτιαξε μια μεγάλη μονάδα παραγωγής βιοαερίου μόνη της, με μια επένδυση 3 εκατομμύριων ευρώ, για να χρηματοδοτεί το δικό της κόστος ενέργειας. Mm-hmm. Το κράτος επί 3-4 χρόνια δεν συνέδε αυτή τη μονάδα που κατασκεύασε με το δίκτυο, ούτως ώστε να μπορεί τελικά να καταναλώνει το ρεύμα που η ίδια μπορούσε να παράγει. Το αποτέλεσμα ήταν να μπαίνει μέσα η εταιρεία. Οι Αμερικανοί την πήραν, την κλείσανε. Χάθηκαν 190 θέσεις εργασίας μέσα στο 2005, έτσι. Αυτό είναι πρόσφατο, δεν είναι κάτι που έγινε πριν 20 χρόνια.
0: Δηλαδή, θυμάμαι κάποιες μεγάλες επενδύσεις που ήρθαν να κάνουν Άραβες που μπλέξανε με την ελληνική γραφειοκρατία. Περίμεναν 3-4 χρόνια και μετά σηκώθηκαν και φύγαν. Πήραν τα δολάρια τους και πήγανε αλλού. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που λες.
1: Αυτό είναι και μια μεγάλη κουβέντα λοιπόν, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, και πάμε σε κάποιες προτάσεις που γίνονται. Ξέρετε, έφτιαξε η ελληνική κυβέρνηση το Enterprise Greece για να λειτουργεί σαν one stop shop για επενδύσεις στην Ελλάδα. Ναι, αλλά γιατί να μην φτιάξω το Θεσσαλονίκη Enterprise, να τυχαίο το όνομα, έτσι. Mm-hmm. Να έχω ένα one stop shop, δηλαδή μια μονάδα η οποία δίνει αδειοδοτήσεις αποκλειστικά για τη Βόρεια Ελλάδα, ούτως ώστε να λειτουργεί πιο ευέλικτα. Όχι στη λογική της κόντρας, της όποιας κόντρας με την Αθήνα, στη λογική της αποκέντρωσης.
0: Το γράφεις μέσα στις προτάσεις σου, αποκέντρωση και εξουσίας και εξουσιών και πόρων.
1: Μα το βασικό για να είναι να μεταβιβάσω εξουσία. Το να μεταβάζω μόνο αρμοδιότητες χωρίς πόρους δεν μεταβάζω εξουσία, μεταβάζω πρόβλημα. Ιδίως στην αυτοδιοίκηση το είδατε. Απλά σας μεταβίβαζε κεντρική εξουσία προβλήματα. Και έλεγε σας έδωσα αρμοδιότητες. Μα αρμοδιότητες χωρίς πόρους είναι πρόβλημα, δεν είναι εξουσία. Το ζητούμενο είναι η μεταβίβαση εξουσίας. Και αυτό γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Είτε μιλάμε τώρα για μια δομή η οποία θα διοδοτεί γρήγορα επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε μιλάμε για τα πανεπιστήμια, είτε μιλάμε για τα επιμελητήρια. Αυτό το κράτος που λειτουργεί φοβικά απέναντι σε όλους τους άλλους και με τίποτα δεν μεταβιβάζει εξουσία, είναι η βασικότερη αιτία οπισθοδρόμησης της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού κράτους. Έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσεις με τις γρήγορες ταχύτητες που η ζώσα πραγματικότητα απαιτεί. Mm-hmm. Άρα, πολύ βασικό αυτό, να μεταβιβάσουμε εξουσία.
0: Αυτό το κράτημα των εξουσιών από την Αθήνα, από το αθηνοκεντρικό κράτος όπως επικράτησε να το λέμε, ίσως είναι αυτό που υποθάλπτει μια αντίθεση που οι Αθηναίοι διαμαρτύρονται βέβαια μεταξύ επαρχίας και κυρίως Θεσσαλονίκης με Αθήνα. Παρόλο που λες ότι η αποκέντρωση δεν σημαίνει ότι τα βάζουμε με το αθηναϊκό κράτος, αλλά όταν το αθηναϊκό
1: κράτος... Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να τα βάλω με κανέναν, ούτε γκρινιάζω απέναντι σε κάτι. Λέω όμως ότι αυτή τη στιγμή η αποκέντρωση είναι ένα ζητούμενο το οποίο δεν έχει γίνει, και όχι μόνο στην κόντρα Αθηνάς-Θεσσαλονίκης, στο θέμα Ελλάδας. Δεν έχει γίνει πουθενά. Δεν είναι και το Ηράκλειο έχει το ίδιο πρόβλημα, και η Λάρισα έχει το ίδιο πρόβλημα, και η Θήβα έχει το ίδιο πρόβλημα, και η Κοζάνη και η Λάρισα και πάλι λέγοντας. Δηλαδή αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Κάποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε ατομικό επίπεδο και να υπάρχουν και οι δυνατότητες αυτές οι αποφάσεις να υλοποιηθούν. Ιδάλλως είναι ευχολόγια.
0: Έτσι. Πολύ σωστά. Η Δώρα Κουρκούτα είναι συνεργάτης μου εδώ, η οποία κάθε Τετάρτη λέει τα πολιτιστικά, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, και θέλει να σου κάνει μια ερώτηση για την πόλη μας.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εγώ έχω συνέχεια στο μυαλό μου τους νέους ανθρώπους σήμερα σε αυτή την πόλη. Δεν δίνει πολλές ευκαιρίες η Θεσσαλονίκη στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες. Και ήθελα να σας ρωτήσω, όχι να μου απαντήσετε αυτή τη στιγμή έτσι αναλυτικά βεβαίως, δεν το περιμένουμε αυτό, αλλά αν έχετε κάποιο σχέδιο, το ΠΑΣΟΚ, για την ανεργία των νέων στην πόλη, ώστε οι νέοι να βρίσκουν αξιοπρεπή δουλειά και να μην χρειάζεται να φεύγουν από αυτή την πόλη. 8 στους 10 νέους ανθρώπους σήμερα στην πόλη μας, η Αθήνα μας έχει περισσότερες ευκαιρίες από την Θεσσαλονίκη. Τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό, θέλω να το σκεφτείτε, όχι.
1: Όχι, είναι αυτό που συζητάμε. Η κουβέντα, όχι, είναι η συγκεκριμένη απάντηση. Είναι αυτό που λέμε. Ότι αν δεν δημιουργήσεις, δεν προσελκύσεις πόρους και κεφάλαια σε αυτή την πόλη, δεν θα δημιουργήσεις νέες θέσεις εργασίας, δεν θα φέρεις μετά ανθρώπους με υψηλή εξειδίκευση, δεν θα κρατήσεις τους δικούς σου νέους τους οποίους έχεις. Όλα είναι να μπορείς να δημιουργήσεις δουλειές. Αυτό είναι. Δεν φεύγει κάποιος, δεν αφήνει το σπίτι του κάποιος ξαφνικά, και μάλιστα μια πόλη η οποία προσφέρει μια ευζοία. Θεσσαλονίκη είναι ωραία. Γι' αυτό ζούμε σε αυτή την πόλη. Δεν την αφήνει κάποιος στη Θεσσαλονίκη για να πάει να ζήσει αλλού καλύτερα. Πάει γιατί αλλού υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες. Αυτές τις ευκαιρίες είναι όλη κουβέντα το πώς θα τις φέρουμε στην πόλη. Και αυτό έχει να κάνει σε όλα τα επίπεδα. Αν έχεις παραγωγή στον οικονομικό τομέα, θα έχεις και στον πολιτισμικό. Όλα αυτά πάνε χέρι-χέρι. Είναι η παγκόσμια συμβαίνει αυτό, δεν είναι η ελληνική πατέντα. Εάν δεν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες εκείνες να παράγεται νέος πλούτος στην πόλη, ούτε οι άνθρωποι θα μείνουν εδώ, ούτε νέους ανθρώπους θα φέρουμε. Και αν είναι να πάμε και σε ειδικότερα κίνητρα, είναι μια πρόταση την οποία, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο έχω, ότι πρέπει να βρούμε ειδικότερα κίνητρα απασχόλησης για νέους ανθρώπους, ιδίως για τα παιδιά που φύγανε στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή η ελληνική πολιτεία δίνει φορολογικά κίνητρα. Αν έρθει κάποιος από το εξωτερικό για τα επόμενα 3 χρόνια, τα πρώτα 3 χρόνια το 50% του εισοδήματος είναι αφορολόγητο. Μπορεί να δώσουμε και περιφερειακά κίνητρα. Ότι αν έρθει και κατασταθεί για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα πληρώνει δημοτικά τέλη. Παραδείγματα λέω έτσι, τυχαία, τα οποία είναι θέμα συζήτησης για να αρχίσουμε να γίνεται πιο ελκυστικό το προϊόν Θεσσαλονίκη, εντός εισαγωγικών προϊόν, έτσι. Αλλά για να έρθει στη Θεσσαλονίκη, το κίνητρο προφανώς δεν είναι μόνο ότι δεν θα πληρώνει δημοτικά τέλη. Το κίνητρο είναι να έχει εργασία. Όπως και για τον ίδιο λόγο, δεν θα έρθει στην Ελλάδα επειδή θα πληρώσει λιγότερο φόρο στην Ελλάδα. Θα πρέπει να βρει μια αντίστοιχη εργασία με αυτή που έχει στο εξωτερικό. Και κατ' επέκταση, απαντώντας στο ερώτημά σας, προφανώς για να μείνει το παιδί, το νέος άνθρωπος στην πόλη της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει η Θεσσαλονίκη να του παρέχει μια δουλειά αντίστοιχη των προσόντων του, των δυνατοτήτων του και των φιλοδοξιών του.
2: Όλα αυτά είναι πολύ ωραία που ακούμε, πολύ ενδιαφέροντα, αλλά πώς μπορούν να βρεθούν αυτοί οι πόροι για να υλοποιηθούν, από πού εσείς θα μπορείτε.
1: Δεν μιλάμε για πόρους. Τίποτα από αυτό που σας λέω δεν είναι πόροι.
2: Πώς θα χρηματοδοτήσετε τις δεσμεύσεις σας αυτές για τους νέους?
1: Τίποτα από αυτό που σας λέω δεν χρειάζεται λεφτά. Δηλαδή, το να έχεις αυτή τη στιγμή ένα γρήγορο κέντρο λήψης αποφάσεων για μια επιχείρηση που θα έρθει και θα θέλει να εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη, θέλει λεφτά. το να είχε συνδέσει την εταιρεία που σας ανέφερα πριν, τη Sinoco Ελλάς, που μόνη της δαπάνησε 3 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει μονάδα βιοαερίου, για να τη συνδέσω στο δίκτυο, χρειαζόμουν λεφτά. Το να μπορέσω αυτή τη στιγμή να φτιάξω δομές εξουσίας σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, χρειάζομαι λεφτά. Δηλαδή δεν θέλουν όλα λεφτά. Για να ξέρουμε τι λέμε, για να δώσω αύριο στα νέα παιδιά, σε αυτό που συζητήσατε, καλύτερη στέγη, πιστεύετε ότι χρειάζεται λεφτά ή σωστές πολιτικές? Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το δημόσιο έχει σήμερα 150.000 ακίνητα κλειστά ιδιοκτησίας του, είτε από σχολάζουσες κληρονομιές, είτε από αστική γη την οποία έχει γίνει διαδοχή του δημοσίου και είναι κλειστή και ανεκμετάλλευτη. Χρειάζεται λεφτά για να αυτά τα ακίνητα να τα μοιράσω σε νέα ζευγάρια? Ποια λεφτά χρειάζεται? Πολιτικές χρειάζεται, αποφάσεις χρειάζεται.
0: Βέβαια, κοίταξε, Αργύρη μου, οι Αμερικάνοι φταίνε που έφυγαν, διότι δεν ξέραν τον ελληνικό τρόπο να πιάσουν εκεί πολεοδομίες, ενέργειες, διάφορους τύπους, να δώσουν και ένα δωράκι μικρό και να προχωρήσει το θέμα τους. Πώς πας χωρίς να ξέρεις τα ήθη και τα έθιμα ενός τόπου να φτιάξεις εγκαταστάσεις εκεί?
1: Αυτά πρέπει να αλλάξουμε και αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι όλα λεφτά. Ξέρετε, είναι ένα ωραίο παραμύθι το οποίο μας πιπιλίζουν όλοι, ότι τόσα μπορούμε, τόσα σας αξίζουν. Μη ζητάτε παραπάνω. Εγώ σας λέω ότι αξίζουμε περισσότερο και μπορούμε καλύτερα. Αρκεί να μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Δεν χρειάζονται όλα λεφτά. Προφανώς κάποια θέματα χρειάζονται. Αλλά πάρα πολλά, και σας έφερα ενδεικτικά κάποια παραδείγματα, δεν είναι ζήτημα χρημάτων. Είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης, σωστής ιεράρχησης και, αν θέλετε, να υπάρχει και μια οραματική πολιτική. Άλλο διαχείριση, άλλο όραμα.
2: Πολύ σωστά. Χαιρόμαστε που ακούμε.
0: Τώρα, βέβαια. Και ο Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός έχει έρθει στην πόλη και έχει κάνει κάποιες εξαγγελίες, και ο Τσίπρας παλιότερα ως Πρωθυπουργός ήρθε και μας είπε κάποια πράγματα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και τα λοιπά, που ήταν γενικότερο, βέβαια δεν αφορούσε Θεσσαλονίκη. Πολλά από αυτά που είπανε δεν έγιναν. Ας ελπίσουμε ότι, επειδή εκπροσωπείς σε αυτή την εκπομπή το Πασόκ, ότι αυτά που είπε το Πασόκ, όταν θα έχει τη δυνατότητα της εξουσίας στα χέρια του, θα μπορέσει να τα πραγματοποιήσει. Αλλά επειδή ο χρόνος τρέχει, να περάσουμε και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για τη Θεσσαλονίκη.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Πάμε και στην κεντρική σκηνή.
0: Ωραία. Εσύ λοιπόν είσαι μέλος της κεντρικής πολιτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μελετάτε εκεί στο ΠΑΣΟΚ σχέδια, προτάσεις, πολιτικές, κινήσεις, στόχους, επικοινωνείτε με τον κόσμο, ίσως η επικοινωνία λίγο να πάσει και να χρειάζεται να βελτιωθούν μερικά πράγματα με την επικοινωνία. Δεν έχει σημασία, δεν συζητάμε αυτό τώρα. Συζητάμε τα προβλήματα του τόπου και το ΠΑΣΟΚ. Ένας θα έκανε μια πολύ αφελή ερώτηση: γιατί, ρε παιδιά, να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, τι θα μου κάνει? Έτσι πολύ σύντομα, που δεν είναι σύντομη απάντηση.
1: Γιατί μετά από 15 χρόνια που το ΠΑΣΟΚ είναι εκτός εξουσίας, έχει ανανεωθεί σε πρόσωπα, έχει ανανεωθεί σε πολιτικές. Αυτή τη στιγμή έχει 3-4 άτομα τα οποία είχαν κυβερνητική εμπειρία με εξαιρετικό αποτέλεσμα, τον Γερουλάνο, τον Διαματοπούλου, τη Μιλένα Αποστολάκη. Όλοι οι άλλοι είναι νέα άτομα τα οποία έχουν τη δυνατότητα, τη γνώση και την, αν θέλετε, τη διάθεση να μπορέσουν να ασκήσουν ουσιαστική διοίκηση. Την ίδια ώρα έχει πρόγραμμα, έχει θέσεις. Έχει, αν θέλετε, προσπαθεί να εξαντλήσει θέματα και ζητήματα τα οποία κάποιοι αποφεύγουν να θέσουν στην πολιτική ατζέντα. Και ένας τρίτος λόγος, εξίσου βασικός, είναι ότι μέχρι στιγμής κάποιες πολιτικές επιβεβαιώνονται. Αρχίζει και δείχνει ότι λειτουργεί πρωτοποριακά και, αν θέλετε, εμπροσθοβαρό στην κοινωνία. Σας φέρω δύο παραδείγματα. Όταν μιλούσε για 13ο μισθό, το ΠΑΣΟΚ λιτορήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη λογική που θα βρείτε τα λεφτά. Το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι ο 13ο μισθός θα αρχίσει να δίνεται από το 27 σε βάθος τετραετίας. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Ανακοίνωσε μισό 13ο μισθό το 2027. Αυτό το οποίο έλεγε το ΠΑΣΟΚ και πριν από 2 μήνες μόλις έλεγε ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ? Ότι πρέπει να μειωθούν οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και υπάρχουν πολιτικές προς αυτό, ενεργειακές κοινότητες κτλ. Τι ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία πριν 10 μέρες? Ότι θα μειώσει 30% το ηλεκτρικό ρεύμα. Τι έλεγε πριν 2 μήνες η Νέα Δημοκρατία? Ότι αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Άρα είναι χρήσιμο ήδη για την κοινωνία το ΠΑΣΟΚ με την αντιπολίτευση που κάνει. Δημιουργεί καταστάσεις, δημιουργεί γεγονότα προς όφελος της κοινωνίας. Μπορεί να είναι ακόμα πιο χρήσιμο όταν κληθεί να κυβερνήσει. Και αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Πάντως, αν μου επιτρέψεις να κάνω μια παρατήρηση εδώ, ενώ υπάρχει μια γενική αποδοχή ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και είναι ένα πρόγραμμα που βοηθάει τις λαϊκές τάξεις, αν ρωτήσεις όμως αυτή τη στιγμή τι πράγμα από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ γνωρίζεις, Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα σου πούνε ξέρω αυτό και αυτό και αυτό. Μήπως η επικοινωνιακή πολιτική που έλεγα πριν δεν μπόρεσε να διαπεράσει αυτό το τείχος αδιαφορίας της ελληνικής κοινωνίας που υπάρχει έτσι κι αλλιώς και να φτάσει κάποιο πρόγραμμα, κάποιο κομμάτι του προγράμματος στα λαϊκά αυτιά. Δεν ξέρω
1: θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά σε αυτόν τον τομέα, γιατί το να λες ότι έχω απαντήσεις δεν έχει νόημα να τις κρατάς για τον εαυτό σου, πρέπει να μπορέσεις να τις μεταλαμπαδεύσεις, να τις επικοινωνήσεις στην κοινωνία. Εδώ χρειάζεται όντως περισσότερη δουλειά και από τα στελέχη του κόμματος και από όσους λαμβάνουν τις κεντρικές αποφάσεις. Και αν θέλετε και από τα μέσα ενημέρωσης, που καλό είναι, και αυτό σας διαφοροποιεί τουλάχιστον στη σημερινή εκπομπή όπως βλέπω, να φεύγουμε από την τρέχουσα, αν θα το τρέχον πολιτικαντισμό, διαρκώς να συζητάμε τι βλέπετε για τις εκλογές, τι αποτέλεσμα βλέπετε, με ποιον θα συνεργαστείτε, και λίγο να δώσουμε έμφαση στην ουσία. Τι λες εσύ που θες να κατέβεις στην πολιτική, ποια είναι η θέση του ενός κόμματος και του άλλου. Δηλαδή πάμε στο τέλος, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, χωρίς να λέμε για ποιο λόγο είναι στην πολιτική, τι προτάσεις

0: Και σε συνέχεια αυτών που είπες, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ίσως το πιο σοβαρό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Δεν λύνεται βέβαια με συνταγές ούτε με μια εκπομπή έστω και μισής ώρας, αλλά σε χοντρές γραμμές πώς θα πολεμήσει αυτή τη λερναία ύδρα της ακρίβειας το ΠΑΣΟΚ?
1: Τρεις παρεμβάσεις χρειάζονται για την ακρίβεια. Και τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Το πρώτο είναι να αρχίσουμε να παράγουμε, για να ξέρουμε τι λέμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί το εμφιαλωμένο νερό είναι πιο φθηνό στην Ελλάδα από ό,τι είναι στις περισσότερες χώρες Ευρώπης? Είναι από τα λίγα προϊόντα που έχουμε εξαιρετικά φθηνά. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε γύρω σε 100 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού. Και έχουμε πολλές δικές μας πηγές. Άρα παράγουμε νερό. Γι' αυτό υπάρχει ανταγωνισμός και γι' αυτό είναι φθηνό. Να. Την ίδια στιγμή, σε άλλα προϊόντα, μόνο τα εισάγουμε. Ή μόνο προκυπευτικά τα οποία τα παράγουμε εδώ,
0: λεμόνια,
1: έχουμε μια ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς.
0: Ναι.
1: Η οποία κανονίζει τις τιμές και φτάνει πολύ ψηλά στο ράφι. Άρα, ένα παράγω, δεύτερον, ελέγχω. Σπάω τα μονοπόλια και τα ολιγοπόλια, ελέγχω την αγορά και δεν επιτρέπω να υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση των τιμών. Και το τρίτο, δημιουργώ και μια εθνική καταναλωτική συνείδηση. Πείθω τον κόσμο ότι έχει νόημα να καταναλώνει εθνικά προϊόντα και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να παίρνουμε, ιδίως σε προϊόντα τα οποία δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, προϊόντα ξένων πολυεθνικών, οι οποίες όλο τυχαίως, δύο-τρεις μεγάλες πολυεθνικές έχουν το 60-70% των ηθών στο σούπερ μάρκετ. Άρα, τρεις συγκεκριμένες πολιτικές, αν εμβαθύνουμε και επενδύσουμε σε αυτές, ναι, μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Αν απλά την παρακολουθούμε ως φαινόμενο, την περιγράφουμε και που δίνουμε κανένα επίδομα, όπως κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, προφανώς δεν θα την πολεμήσουμε την ακρίβεια.
0: Ναι, είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη με επιδόματα δεν μπορεί να γίνει, αλλά έχουν μια βαρύτητα σε ψηφοθυρικό επίπεδο, οπότε η κυβέρνηση
1: δεν λύνει το πρόβλημα
0: εκεί. Σωστά. Δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι γεγονός. Πες μου κάτι άλλο τώρα. Ξεκινώ με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Βέβαια ήταν μια ακτίνα ελπίδας, μια λάμψη στο Βερολίνο η επιτυχία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το ερώτημά μου. Το ερώτημά μου είναι η ακροδεξιά ανεβαίνει και παίζει ρόλο ίσως η μεταναστευτική πολιτική. Έχει επεξεργαστεί θέσεις πάνω σε αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ?
1: Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα για να καταπολεμηθεί η άνοδος της ακροδεξιάς είναι να αναδείξουμε τις σύγχρονες πολιτικές διαιρετικές τομές. Για ποιο λόγο στη Γερμανία ανεβαίνει η ακροδεξιά? Γιατί οι διαιρετικές τομές και τα όρια ανάμεσα σε χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Και όλα αυτά γιατί η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία λειτουργήσε ως αμορτισέρ του καπιταλισμού. Η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, αντί να πηγαίνει να λειτουργεί προθετικά, προσπάθησε να λειτουργήσει επουλωτικά στις πληγές του καπιταλισμού. Το ζήτημα είναι να λειτουργήσουμε προς το βαρός. Το ζήτημα είναι να σπάσουμε τα μονοπόλια και τα ολιγοπόλια που δημιουργούν τον πλούτο. Να αυξήσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής του πλούτου. Μετά αυτόν τον πλούτο, προφανώς να δούμε πώς θα το διανύμουμε δίκαια. Το ζήτημα είναι πως παράγουμε τον πλούτο, ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής του πλούτου και μετά πως το διανέμουμε. Η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στο τελευταίο και μπήκε και στο τρυπάκι των επιδομάτων και ξέχασε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συζητάμε πως παράγουμε τον πλούτο και ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής του πλούτου. Άρα, εάν αυτή τη στιγμή αναδείξουμε αυτές τις σύγχρονες πολιτικές διαιτικές τομές και αν αρχίσουμε να βάζουμε τα θέματα στις σωστές τους διαστάσεις, η ακροδεξιά δεν έχει μέλλον. Γιατί τι κάνει η ακροδεξιά? Προσπαθεί σε σύνθετα προβλήματα να δώσει πολύ απλοϊκές απαντήσεις. Δεν λύνονται τα προβλήματα όμως έτσι. Και δεν είναι τα προβλήματα όπως περιγράφονται. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στη Σαξονία, που θεωρητικά η ακροδεξιά, όχι θεωρητικά, η ακροδεξιά θριάμβευσε, το μεταναστευτικό που παρουσιαζόταν και εκεί ως πρόβλημα είναι το λιγότερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μόλις το 9% του πληθυσμού είναι μετανάστες στη Σαξονία. Σε αντίθεση με τη Γερμανία που έφτασε στο 15% συνολικά στον πληθυσμό της χώρας. Άρα ενώ
0: και
1: το μεταναστευτικό δεν ήταν.
0: Είναι μεγαλύτερο το
1: ποσοστό. Ενώ στο Βερολίνο που είναι πολύ μεγαλύτερο θριάμβευσε αριστερά. Άρα ενώ λοιπόν εκεί έχουν χαμηλό ποσοστό μεταναστών, το πρόβλημα δεν ήταν αυτό που χάνουν τις δουλειές τους. Το πρόβλημα

0: είναι ότι εκεί που είχαν φυσικό αέριο πολύ φθηνό από τη Ρωσία, πάψαν να είναι φθηνό. Δεύτερον, εκεί που είχαν παραγωγή για αυτοκινητοβιομηχανίες, βλέπουν η μία μετά την άλλη να αναγκάζεται να πουλήσει κόσμο, γιατί ήρθαν οι Κινέζοι και έχουν κατακλείσει την αγορά. Και αυτοί έχουν ανάγκη να συζητήσουν για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο ή να εξυγχρονίσουν την αυτοκινητοβιομηχανία τους. Όσο αυτά δεν συζητώνται και όσο απλά λένε ότι το πρόβλημα είναι οι μετανάστες, ενώ δεν είναι το πρόβλημά τους αυτό, είναι για την πτώση της οικονομίας το βασικότερο πρόβλημά τους αλλού οφείλεται και προκύπτει από μεγάλες οικονομικές έρευνες αυτό. Όσο λοιπόν δίνουν απλουστευμένες απαντήσεις σε ένα ποιος είδε το πρόβλημα, γιατί το είδε το πρόβλημα είναι πως αλλάζει την οικονομία σου, τότε η ακροδεξιά δεν θα δώσει τις λύσεις. Απλά ακούγεται εύκολα τώρα. Τι λέει όμως η σοσιαλδημοκρατία είναι το ερώτημα. Όταν δεν λέει κάτι ουσιαστικό και εντελώς διαφορετικό, ναι, δεν θα ακουστεί. Κοιτάξτε την ίδια ώρα πώς ακούγεται στη Νέα Υόρκη και βγαίνει ο Ματ Μάνι, πώς ακούστηκε στη Φλόριντα και βγήκε για πρώτη φορά μια εξαιρετική υποψηφιότητα σε μια εξαιρετικά συντηρητική περιφέρεια, εξαιρετικά συντηρητική πολιτεία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν δυνάμεις και υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να στρατευτεί πίσω από μια ιδέα, αρκεί να πιστεί ότι είναι διαφορετική.
1: Μάλιστα. Έχεις κάνει πολύ κέρδιες τοποθετήσεις. Εγώ να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε και όποτε νομίζεις ότι πρέπει κάτι να συζητήσουμε από αυτή την εκπομπή, πολύ ευχαρίστως να το δεχτούμε. Έχουμε πολλά να πούμε και για την ανάπτυξη της μάνας Θεσσαλονίκης και για την ελληνική πολιτική σκηνή. Έτσι πιάσαμε ακροθυγώς ένα-δυο θεματάκια. Σε ευχαριστώ πολύ, Αργύρη Αργυριάδη. Καλή δύναμη στο έργο σου.
0: Ευχαριστώ θερμά και πάντοτε ξαναπούμε στη διάθεσή σας.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Ακούσαμε τον Αργύρη Αργυριάδη να μιλάει για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και για κάποια βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και για τις πολιτικές που θα εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ. Και ακούσαμε και τις ανακοινώσεις του σταθμού. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου για τη Θεσσαλονίκη. Η στίχη βέβαια είναι του Νίκου Καβαδία, από τον Γιάννη Κούτρα, και αμέσως μετά η Δώρα Κουρκούτα να μας ξεναγήσει στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου για τη Θεσσαλονίκη, σε στίχους του Νίκου Καβαδία. Και η Δώρα Κουρκούτα, η οποία είναι εδώ στο στούντιο και είναι έτοιμη να ξεκινήσει την ξενάγησή της στα πολιτιστικά σοκάκια και στις πολιτιστικές λεωφόρους της πόλης. Δώρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Χαιρόμαστε που σε έχουμε. Είναι η πρώτη φορά στη νέα περίοδο που είσαι στο στούντιο, γι' αυτό ακτινοβολεί το στούντιο.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι νομίζω.
1: Έφερα και τη δροσιά νομίζω εγώ σήμερα.
0: Έφερες
1: εδώ.
0: Έφερες και μια δροσούλα.
1: Βγήκαμε από τα...
0: Ναι, οι άνθρωποι είναι δροσεροί, αυτό είναι γεγονός.
1: Βγήκαμε πάντως από τα κλιματιστικά έτσι και ώστε να πάμε έτσι στον πολιτισμό λίγο πιο δροσερά.
0: Με δροσερή διάθεση.
1: Να μην λιώνουμε στις όδους. Έτσι,
0: και να μαζεστάνει την περίοδο του χειμώνα η πολιτιστική Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Τι έχεις να μας πεις σήμερα?

0: Λοιπόν, είναι το σήμα μας αυτό. Μ' αρέσει, αγαπημένη Ρεμπούτσικα. Να ξεκινήσω με την Θεσσαλονίκη μας, η οποία γιορτάζει την πολιτιστική της κληρονομιά και μας προσκαλεί να τη γνωρίσουμε από κοντά. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλη συμμετέχει και φέτος στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμός». Αύριο λοιπόν, 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί ως τις 11.30, πραγματοποιείται θεματική περιήγηση στο Βυζαντινό Λουτρό. Είναι μια ευκαιρία να ακολουθήσουμε τους δρόμους του νερού στη Θεσσαλονίκη και να ανακαλύψουμε τα Βυζαντινά Λουτρά όχι μόνο ως χώρους καθαριότητας, αλλά και ως χώρους κοινωνικής ζωής. Την Παρασκευή μεθαύριο, από τις 10.30 έως τις 12.30, θα ακολουθήσει η δράση στο ίδιο πλαίσιο για την Παγκόσμια ημέρα της πολιτιστικής κληρονομιάς, η δράση ιστορίες και μνήμες από το Μπεζεσθένη σε συνεργασία με το πρώτο καπί Θεσσαλονίκης είναι μια ξενάγηση στο ιστορικό Μπεζεσθένη, η οποία συναντά προσωπικές μνήμες και ιστορίες των ανθρώπων της πόλης, γιατί η πολιτιστική κληρονομιά, λέγω, δεν είναι μόνο τα μνημεία, είναι και οι άνθρωποι, είναι ιστορίες και όσα περνούν από γενιά σε γενιά.
1: Τώρα είπες πολιτιστική παράδοση και πολιτιστική διαδρομή και σκέφτηκα εκείνο το καημένο το Μουδιάνο, το οποίο με τη μετατροπή του έγινε ένα πράγμα χωρίς ταυτότητα, εντελώς αποστηρωμένο και ξένο από την παράδοση της πόλης και την ιστορία της και τη μνήμη της, αλλά έγινε μια παρέμβαση τελευταία. Και κάνοντας έτσι μια σύντομη βόλτα είδα νότες της Θεσσαλονίκης. Μου θύμισε Θεσσαλονίκη δηλαδή αυτός ο χώρος και λέω εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το παλιό Μοδιάνο με τις μυρωδιές του και τις φωνές των χασάπιδων και των ψαράδων. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό θύμισε λίγο Θεσσαλονίκη και ήταν μια θετική επέμβαση.
0: Όσοι μας ακούνε, μας έδωσες μια πολύ καλή ιδέα, έτσι, όχι μόνο για τα λουτρά της πόλης, να πάμε και στις αγορές τις επόμενες, ναι, μέσα σε αυτή την διαδρομή, την πολιτιστική, να είναι λοιπόν η Μοδιάνο στην μορφή αυτή που πήρε τώρα και να μας την περιγράψουν. Ναι. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό που είπες, θα θέλαμε το παλιό Μοδιάνο, αλλά εντάξει. Ας πάρουμε λοιπόν την θετική σκέψη για καλύτερες αγορές και για πιο σύγχρονες νότες που μας δίνει. Πάμε μπροστά κάποιες φορές. Λοιπόν, να ζει κανείς ή να μην ζει. Είναι ένα από τα πιο διαχρονικά ερωτήματα του θεάτρου, όπου επιστρέφει μέσα από μια διαφορετική αφαιρετική ματιά. Η θεατρική ομάδα Φίρδιν Μίγδιν παρουσιάζει τη μικρή σπουδή στον Άμλετ, ένα θεατρικό δρόμενο έπνευσμένο από τον Σέξπιρ. Λόγος, ήχος, κίνηση λοιπόν συναντιούνται επί σκηνής, επιχειρώντας να μεταφέρουν στο κοινό μια γεύση από την ένταση, το σκοτάδι και αυτό το μεγαλείο που μας δημιουργεί η σεξπιρική ιστορία. Μαζί στην σκηνή ένα πιάνο, φυσικά ένας λόγος και μια κίνηση σπουδαία και ο Άμλετ από τους Φίρδιν Μίγδιν ανάμεσά μας. Οπότε μένει να πάμε να τους απολαύσουμε. Η μικρή λοιπόν σπουδή στον Άμλετ, να πούμε ότι παρουσιάζεται μόνο για μία βραδιά, την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στο σπίτι του φύλακα που είναι στην Αλική του Αγγελοχωρίου. Και να πούμε και εδώ ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και τώρα τελευταία ψάχνω να βρω τις ελεύθερες. Εντάξει, η είσοδος δεν είναι ελεύθερη.
1: Με την οικονομική κατάσταση.
0: Στεναχωριέμαι πολύ για όλη αυτή την μεγάλη κρίση που έτσι όλοι μας έχουμε. Οπότε πραγματικά δηλαδή θα προτιμάμε στην εκπομπή λιγάκι
1: δωρεάν είσοδος,
0: τις δωρεάν με ένα μικρό αντίτιμο.
1: Καλά, όλα τα αντίτιμα είναι μικρά μπροστά στην προσφορά του πολιτισμού, αλλά εν πάση περιπτώσει στην πρακτική ζωή ας δούμε αυτό που μπορούμε να δώσουμε.
0: Λοιπόν,
1: πάντως, μια που είπες στο σπίτι του φύλακα στο Αγγελοχώρι, εκεί γίνονται πολύ συχνά εκδηλώσεις και γίνονται όμορφες εκδηλώσεις.
0: Ωραίες εκδηλώσεις,
1: σχεδόν όλες είναι δωρεάν.
0: Με ωραία θέα.
1: Έχει ένα εξαιρετικό ηλιοβασίλεμα από το Αγγελοχώρι.
0: Θαλασσινό αεράκι.
1: Ναι. Είναι καλά, εφόσον μπορούμε να παρακολουθούμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και να επισκεφτούμε το σπίτι του φύλακα.
0: Λέμε πολλές εκδηλώσεις από το σπίτι του φύλακα,
1: οπότε... Ναι, και ο σύλλογος κάνει καλή δουλειά.
0: Κάνει πολύ καλή δουλειά ακριβώς ο σύλλογος. Ο Φραγκούλης λοιπόν δεν ξέρω αν έχει αντίρρηση σε αυτό που θα πω, να μας πει την επόμενη φορά και τη δική του γνώμη.
1: Μ' αρέσει να μαλώνεις με το Φραγκούλη, να έχετε αντίθετη γνώμη επί των κινηματογραφικών θεμάτων.
0: Του κλέβω κάτι σήμερα. Του κλέβω σήμερα κάτι, έτσι μέχρι την Παρασκευή. Μια Ελλάδα και μια Κίνα συναντιούνται μέσα σε μία μόνο μέρα. Το μουσείο, το Ζενό Μουσείο μας διοργανώνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου μια δωρεάν πάλι προβολή. Μια μέρα στη Σαγκάη είναι η προβολή, μια ταινία στο έθριο του μουσείου. Είναι η πρώτη ελληνοκινέζικη κινηματογραφική συμπαραγωγή που αφηγείται τη γνωριμία ενός Έλληνα και μιας Κινέζας και μιλά με χιούμορ και ευαισθησία για τις πολιτισμικές διαφορές, την οικογένεια, τη ζωή στο εξωτερικό και τις επιλογές που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή μας. Την ταινία θα προλογίσει ο δημιουργός της που είναι ο Δημήτρης Ξηρός, ενώ μετά την προβολή θα ακολουθήσει και συζήτηση με το κοινό. Αυτό την Κυριακή στις 27 του μήνα στο Βυζαντινό Μουσείο, πάλι με είσοδο ελεύθερη, στις 8 το βράδυ.
1: Γίνονται πολλές κινήσεις διασταύρωσης ελληνικού και κινέζικου πολιτισμού, διότι είναι οι δύο χώρες που έχουν τις πιο αρχαίες γλώσσες του κόσμου. Προηγείται η ελληνική γλώσσα, πάντα προηγείται η ελληνική γλώσσα λίμωνο, και ακολουθεί και η κινέζικη. Προχθές διάβαζα ένα άρθρο για τις διαφορές του Πλάτωνα με τον Κονφούκιο και διάβασα το εξής που δεν το ήξερα, ότι στην κινέζικη γλώσσα, τουλάχιστον στην αρχαία κινέζικη γλώσσα, δεν υπάρχει το ρήμα «είναι». Γιατί είναι τα ιδεογράμματα που δεν μπορούν να αποδώσουν τη λέξη «είναι». Δηλαδή, άμα θέλεις να πεις, λέω τώρα, δεν ξέρω, κινέζικα, είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος, εφόσον δεν υπάρχει «είναι», βάζεις την εικόνα της ευτυχίας.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι. Το φαντάζομαι.
0: Απλοποιούν πολύ δηλαδή την γλώσσα.
1: Γι' αυτό και,
0: την...
1: είναι λίγο αβαθής η φιλοσοφία του Κονφούκιου, ενώ του Πλάτωνα έχει ένα μεγαλύτερο βάθος, γιατί έχει μεγαλύτερη εκφραστικότητα η ελληνική γλώσσα.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ, πολύ ωραία και αυτό που μας είπες. Ενδιαφέρον. Για τα παιδάκια λοιπόν να πούμε κάτι, νέα πολιτιστική σεζόν για τα παιδιά στην πόλη ξεκινά με θέατρο, μουσική, παραμύθια, φαντασία αλλά και πάρα πολλές περιπέτειες στη μικρή σκηνή, η οποία έχει μια δική του ξεχωριστή ιστορία, λέμε επίσης πολλές, είναι αγαπημένη μου η μικρή σκηνή, όπου φιλοξένησε η μικρή σκηνή το στούντιο του
1: 14.
0: Ναι, Επταλόφου 14, και να πούμε ότι ήταν το στούντιο το αγροτικό του Νίκο Παπάζογλου, έτσι να λέμε και λίγο και μια μικρή ιστορία του κτηρίου. Οπότε το Σάββατο λοιπόν στη μικρή σκηνή στις 26 του μήνα στις 12 το μεσημέρι, τα παιδιά από 5 ετών θα γνωρίσουν τον ευτυχισμένο πρίγκιπα του Όσκαρ Ουάιλντ σε μια ιστορία για την αγάπη, τη γενναιοδορία και την αλληλεγγύη. Και την επόμενη μέρα Κυριακή στις 12 πάλι θα ακολουθήσει «Ο ποιητής και το μυστικό της εντροπίας». Είναι μια διαδραστική περιπέτεια για παιδιά από 5 έως 12 ετών αυτή τη φορά, όπου το κοινό μπορεί να γίνει και μέρος της δράσης της ίδιας. Και το απόγευμα, πάλι στη μικρή σκηνή, το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί. Είναι ένα παιδικό φεστιβάλ, έτσι, αυτό που θα φιλοξενείται από την μικρή σκηνή. Θα τελειώσει με τον ποντικό της πόλης και τον ποντικό της εξοχής. Είναι μια θεατρική διασκευή, συγγνώμη, του γνωστού μύθου του Εσώπου για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Και όπως είπες, η μικρή σκηνή είναι στην Επταλόφου 14, στην Κάτω Τούμβα.
1: Έχει πολύ καλά προγράμματα η μικρή σκηνή και τα βάζει πολλές φορές, πολλές μέρες της εβδομάδας.
0: Κάθε μέρα
1: που
0: έχει.
1: Είναι παρουσιάσεις θεατρικά,
0: έτσι,
1: μουσικά,
0: μουσική, παιχνίδια για παιδιά.
1: Κάτι που λείπει από την Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μην είναι στο κέντρο, αλλά η περιφέρεια, ρε παιδί μου, και η Τούμβα έχουν να δείξουν ωραία πράγματα, αν θες να
0: είναι μικρή
1: επισκεφτείς.
0: Η σκηνή, αλλά θαυματουργή λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Και να τελειώσω λοιπόν, Αλέκο, από την Άνω Πόλη στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και τις Ποράδες. Η μουσική και η παράδοση θα συναντηθούν στο Σεριάνι, σε ένα Σεριάνι στη Λαϊκή Παράδοση, που διοργανώνουν οι φίλοι της παράδοσης. Έχει αγέρα θαλασσινό και είναι αφιερωμένο στις μουσικές, τους χορούς και τις παραδόσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Σποράδων, όπως είπαμε, και θα απολαύσουμε στην πλατεία της Τερψιθέας μουσική και χορό, με νησιώτικες νότες, όπως είπαμε, και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου της Κοπέλου. Τα χορευτικά λοιπόν τμήματα των φίλων της παράδοσης θα παρουσιάσουν ένα όμορφο πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και θα μας μεταφέρουν στους ήχους και στα χρώματα των νησιών στην καρδιά της πόλης. Και αυτό το ταξίδι θα συνεχιστεί και το Σάββατο, αυτό την Παρασκευή είπαμε στις 8 το βράδυ στην πλατεία της Θερυψιθέας για να απολαύσουμε το μουσικό πρόγραμμα. Και το Σάββατο στις 11.30 το πρωί με την παρουσίαση θα τελειώσει το φεστιβάλ αυτό το Σεριάνι με την παραδοσιακή φορεσιά της Κοπέλου που θα την παρουσιάσουν στο χώρο των φίλων της παράδοσης που είναι στην Ολυμπιάδο 40.
1: Ωραία,
0: ελεύθερη είσοδος λοιπόν. Αλλά όμως για την παρουσίαση της φορεσιάς, να πούμε όποιος ενδιαφέρεται και είναι από εκείνα τα μέρη και θέλει να παρευρεθεί, θα πρέπει να υπάρχει μία κράτηση.
1: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω αν συνεχίζονται, κινηματογραφικές προβολές σε κάποια πάρκα της πόλης, σε κάποια γειτονιά της πόλης.
0: Ναι,
1: ωραία πρωτοβουλία. Ξέρεις αν τελείωσε αυτό το πρόγραμμα?
0: Νομίζω συνεχίζεται και αυτή τη βδομάδα, αλλά δεν ήθελα να το πω για να μην κλέψω από το Φραγκούλη.
1: Ξέρεις τι μας είπε ο Φραγκούλης. Καλέ ο Φραγκούλης.
0: Αστειεύομαι, κύριε Φραγκούλη.
1: Δεν παρεξηγείται.
0: Ναι. Ήδη του κλέψα μία για την Κίνα και την Ελλάδα, οπότε...
1: Ξέρεις τι μας είπε ο Φραγκούλης? Μας είπε ότι έχουν διαμαρτυρηθεί οι αιθουσάρχες για αυτές τις προβολές του Δήμου στις γειτονιές.
0: Αλήθεια?
1: Γιατί λέει τους τραβάει κόσμο και τους στερεί
0: έσοδα.
1: Και έλεγε ο Φραγκούλης ότι μία προβολή νομίζω στο... εκεί στο συγκρότημα το κινηματογραφικό στην Βασιλέως Ηρακλείου και Τσιμισκή είχε προβολή με 4 άτομα.
0: Αλήθεια?
1: Όμως αυτός δεν είναι λόγος να σταματήσει η πολιτιστική δραστηριότητα των Δήμων.
0: Έτσι είναι.
1: Και βέβαια είναι η δωρεάν είσοδος στο Δήμο, έρχομαι στα δικά σου τα λόγια. Και εν πάση περιπτώσει έστω αυτό το τάλιρο τι δίνουν εκεί για να πας στο σινεμά, άμα έχεις μια οικογένεια τετραμελή...
0: Εντάξει, μπορείς να πας αντί ποσού έτσι για ένα φιλανθρωπικό σκοπό κάτι, να πας ένα πραγματάκι εκεί και να το διαθέσουν για λόγους έτσι να βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει ανάγκη. Με τρόφιμα π.χ. Με ρούχα π.χ. ή με βιβλία π.χ.
1: Κάποιες εκδηλώσεις.
0: Έτσι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από μένα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη. Να δούμε τι πολιτιστικές διαδρομές θα μας πεις. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι λίγο για να μην μας λένε κάποιοι ότι είμαστε μόνο λόγια και μπλα μπλα. Να ακούσουμε το «Κάποτε θα έρθουν να μας πούνε», ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη από Λευτέρη
0: Παπαδόπουλο. Έτσι μας λένε ότι είμαστε μπλα μπλα, μα εμείς δίνουμε εδώ...
1: βάζουμε κάποιες μουσικές, ναι. Έχω κάποιους φίλους που λένε καλά αυτά που λέτε, αλλά βάλτε περισσότερη μουσική. Ρε παιδί μου, είμαστε περίπου 50 λεπτά. Τι να βάλεις σε 50
0: έτσι,
1: λεπτά?
0: Θα βάζουμε, ίσως θα προσπαθήσουμε να βάζουμε λίγο
1: παραπάνω.
0: Ένα κόμμα παραπάνω.
1: Λοιπόν, Αντώνης Καλογιάννης, «Κάποτε θα έρθουν να σου πούνε».

Αυτό ήταν ένα τραγούδι. Εμείς άλλο θέλαμε. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν λογάδες και γραμματική και ένα τέτοιο, αλλά πάλι Καλογιάννη ακούσαμε και ήταν πολύ όμορφο τραγούδι. Να πούμε τι μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής σήμερα και με αυτόν να κλείσουμε την εκπομπή.

0: Μας λέει ο μονοχικός πολεμιστής λοιπόν σήμερα πως αν κάτι ή κάποιον ξεριζώσεις από τη ζωή σου, φρόντισε στη θέση του να φυτέψεις κάποιο άλλο πράγμα ή κάποιο άλλο πρόσωπο. Διότι τα κενά στη ζωή μας δημιουργούν παρενέργειες. Τα κενά στη ζωή μας δημιουργούν μαύρες τρύπες στη ζωή μας. Η φύση ως γνωστόν αντιπαθεί τα κενά. Άρα να φροντίσουμε να βάλουμε στη θέση αυτού που ξεριζώσαμε κάτι άλλο. Έτσι η ζωή μας θα αποκτήσει μια πληρότητα. Έτσι η ζωή μας θα έχει μια αρμονία. Έτσι η ζωή μας δεν θα παρουσιάζει μαύρες τρύπες που απειλούν να απορροφήσουν την ίδια μας την ύπαρξη, την ίδια μας την ευτυχία, τη χαρά μας ή την προσπάθειά μας για επιτυχία. Αυτά μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής λοιπόν, μας λέει ό,τι ξεριζώσουμε στη θέση του να φυτέψουμε κάτι άλλο. Και με αυτά τα λόγια του μοναχικού πολεμιστή, εγώ και η Δώρα Κουρκούτα σας αποχαιρετούμε. Το ραντεβού μας είναι για την άλλη Παρασκευή, στην οποία Παρασκευή, εκτός από τον Γιάννη Φραγκούλη που θα μας ενημερώσει για τα κινηματογραφικά, θα έχουμε και τον Βαγγέλη Λαδόπουλο, εκπαιδευτικό, συγγραφέα, με αφορμή ένα καινούριο του βιβλίο που περιγράφει το σύστημα παιδείας στην Ελλάδα της τουρκοκρατίας μέχρι την εποχή του Καποδίστρια. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρα.

Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη, είναι 23 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα, εκτός από χθες που λείψαμε, θα εξηγήσω γιατί στη συνέχεια της εκπομπής. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, σε ρόλο γονδογέρι, ραδιοσκηνοθέτη. Κύριε Πανάρετε, αφήσαμε τους ακροατές μας με καλοκαίρι σχεδόν και τους βρίσκουμε μες στο καταχύμωνο.

Στους 21 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τους 23 έφτασε όταν μας θυμήθηκε να βγει ο ήλιος αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα. Ενώ θα πέσει μέχρι τους 14, όπως έπεσε και χθες.

Έτσι ξεκινήσαμε μελωδικά με Κάλλη Μουσκότ, αντί να ξεκινήσουμε με το τι γίνεται με τα υγρά καύσιμα, με τις τιμές στην ενέργεια γενικά στη χώρα μας. Όχι ότι θα το αποφύγουμε, βεβαίως και δεν θα το αποφύγουμε. Το κλίμα στο οικονομικό επιτελείο είναι πως είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις τόσο για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης όσο και για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καθώς μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, όταν και ξεκινά η διάθεσή του, τα πάντα μπορεί να αλλάξουν. Άντε καλέ. Δηλαδή, μόνο εγώ το έλεγα αυτό την περασμένη εβδομάδα μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Μην λέμε τίποτα, μην προεξοφλούμε τίποτα. Έχουμε ένα μήνα μέχρι την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο και ο αυτοσκοπός μου δεν είναι να επιβεβαιώνομαι. Ειδικότερα όταν βάζω τη λογική μπροστά. Η κυβέρνηση και ολόκληρη η Ευρώπη είναι αντιμέτωποι με έναν εφιάλτη από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα να ξεφύγουν, καθώς οι τιμές στην ενέργεια μπορεί να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για το πολιτικό σύστημα την ώρα που θα τρέχουν μάλιστα και εκλογικές αναμετρήσεις. Καλή ώρα στην Ελλάδα. Προφανώς και μια φρενήρης άνοδος των τιμών μπορεί να τροφοδοτήσει αντισυστημική ψήφο και να ρίξει κυβερνήσεις οι οποίες κρατιούνται από μια κλωστή.

Όλα δείχνουν πως το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα ξεκλειδώσουν οι όποιες αποφάσεις και σίγουρα βεβαίως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι για να προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα και όχι να ακούμε πράγματα τα οποία στήθηκαν προκειμένου να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς, κυρίως επικοινωνιακούς. Δεν το λέω κακοπροαίρετα, και αυτά χρειάζονται, ξέρετε. Χρειάζονται όταν δεν χρειάζονται άλλα πράγματα για να γίνουν. Το Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζεται για την δύσκολη σύνοδο κορυφής του Οκτώβρη, με τον Πρωθυπουργό να δηλώνει αποφασισμένος ότι θα θέσει μετεπιτάσιο στο ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες. Εδώ πέρα βεβαίως υπάρχει και το παράδοξο αυτό της αντίθετης απόψεως από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κόμματα το έχουν ευκολάκι να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι κοιτάξτε, εγώ θα πάω και θα θέσω το θέμα εκεί που πρέπει. Δεν ξέρω τι ακούγεται πιο πιστικό στα ότα ολονών σας. Αυτό συμβαίνει πάντως. Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικοπεί κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολική εξαίρεση που θα επιτρέψει προσωρινή μείωση της φορολογίας στα ορυκτά καύσιμα. Στο τελευταίο Eurogroup επισημάνθηκε το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητος και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις παγκόσμιες εξελίξεις, κυρίως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οι επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Επαναβεβαιώθηκε δε ότι τυχόν βραχυπρόθεσμα δημοσιονομικά μέτρα για το μετριασμό των επιπτώσεων από την αύξηση των τιμών της ενέργειας θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτά υπόθηκαν στο προηγούμενο Eurogroup. Εντάξει, οι άνθρωποι δεν είναι προφήτες εκεί. Και συνήθως ακολουθούν τα γεγονότα, δεν τα προλαβαίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ απλά αναφέρω τι υπόθηκε. Γεγονός είναι πάνω ότι δεν αποκλείεται μια έκτακτη σύγκληση των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ληφθούν επίγοντα μέτρα εάν επιδεινωθεί περαιτέρω η ενεργειακή κρίση, καθώς η πίεση στις διεθνείς αγορές εντείνει τις ανησυχίες όχι μόνο για τις τιμές αλλά και για την επάρκεια κρίσιμων καυσίμων.

καλά μιλάμε, το έχει γεμίσει με τραγούδια το χειμώνα, του χειμώνα ο Πανάρετος σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να φύγουμε λίγο πιο μπροστά, να έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα μου πείτε, στην πολιτική επικαιρότητα ήμασταν ούτως ή άλλως με τις θέσεις της κυβερνήσεως αναφορικά με το τι η μέλη γενέστε με τα καύσιμα. Κάτι το οποίο βέβαια δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας, έτσι. Και σας το είπα και νωρίτερα και το είπα και τις προάλλες, ότι δεν μπορείς να βγαίνεις 15 του Σεπτέμβρη έτσι για να κάνεις ποδαρικό στο δελτίο της ΕΡΤ. Ναι, γιατί διότι αυτό έγινε. Και να δίνεις μια καλή είδηση, για σένα καλή είδηση, ότι θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από την τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι. Ναι, δεν μπορείς να το λες αυτό στις 15 του Σεπτέμβρη, διότι 15 του Οκτώβρη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και μόνο αν είσαι προφήτης του βεληνικού των προφητών της Βίβλου μπορείς να προβλέψεις ακριβώς σε τι ύψος θα βρεθεί τελικά η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Δυστυχώς τέτοια ταλέντα λείπουν από τους Έλληνες πολιτικούς και από τους εν γέννη πολιτικούς όλης της συμφιλίου, δηλαδή δεν έχουν τέτοια ταλέντα. Βασικά κανείς μας δεν έχει, και αν έχει κανείς το θεωρούν παλαβό. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να πούμε αυτά τα πράγματα. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη εκτίμησε ότι το κόμμα του είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας το δίλημα ή εμείς ή κανείς. Ο Αλέξης Τσίπρας επέκρινε την κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική, καταγγέλλοντας την παρουσία καρτέλ και προτείνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση των τιμών στα καύσιμα. Περίεργο, κύριε Τσίπρα, 5 χρόνια στην κυβέρνηση της χώρας δεν χρησιμοποιήσατε ούτε μία φορά τη λέξη καρτέλ. Ούτε μία. Παρά το γεγονός ότι άλλα κόμματα εκείνο το ίδιο χρονικό διάστημα κατήγγυλαν ύπαρξη καρτέλ σε διάφορους τομείς της ελληνικής αγοράς. Περίεργο, κύριε Τσίπρα. Με όλη την αγάπη το λέω αυτό. Χαίρομαι να ακούω έναν Έλληνα πολιτικό να μιλάει για καρτέλ. Καλά θα κάνουν και οι κυβερνητικοί, τα κυβερνητικά στελέχη να αρχίσουν να μιλάνε για ύπαρξη καρτέλ στην ελληνική αγορά. Το θέμα δεν είναι μόνο να αρχίσουν να χρησιμοποιούν λέξεις, να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και να το επισημαίνουν, αλλά να το κάνουν και στο σωστό χρόνο, στο σωστό timing. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική αλλαγή που επιδιώκει το κόμμα του, τονίζοντας την ανάγκη για ισχυρή αντιπολίτευση και απορρίπτοντας μάλιστα το σενάριο του μεγάλου συνασπισμού.

Αναφερόμενο στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, είπε ότι επί 3 χρόνια είχε την ευκαιρία να ανεβάσει τα ποστά του κόμματός του, εν τούτης η Βελόνα έμεινε κολλημένη. Και είπε μάλιστα ότι οι δεύτερες εκλογές θα μοιάζουν κατά τη γνώμη του με τις εκλογές του Ιουνίου του 2012 ή με το δεύτερο γύρο δημοτικών εκλογών. Εμφανίστηκε πάντως βέβαιος ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας περιέγραψε τον εκλογικό στόχο της παράταξής του, της συμπαράταξής του, ο οποίος είναι η πολιτική αλλαγή, όπως επίσης να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί σύμφωνα με την προσέγγιση που κάνει η αριστερή συμπαράταξη, ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Μίλησε όμως και για το δικό του προσωπικό στόχο να είναι χρήσιμο στην παράταξη και στη χώρα. Είπε επίσης ότι όσο εφικτό είναι τα ποσοστά Μητσοτάκη να σκαρφαλώσουν από το 28-29 στο 37 για την αυτοδυναμία, άλλο τόσο εφικτό είναι οι 9-10 μονάδες να περάσουν στην οι 9-10 από αυτές τις μονάδες να περάσουν στην αριστερή συμπαράταξη. Υπογραμμίζοντας εξάλλου τη σημασία του δίπολου στην πολιτική σκηνή, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση δυνατή να ελέγχει την κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά στο σενάριο του μεγάλου συνασπισμού, το χαρακτήρισε ως μια μη ευνοϊκή εξέλιξη, και αυτό γιατί επιχειρηματολόγησε είναι το καλύτερο έδαφος και η καλύτερη τροφή στην ακροδεξιά και στους κασιδιάριδες, όπως είπε.

Με χειμωνιάτικους ήχους τζαζ σήμερα μας πάει ο Πανάρετος. Εκτός να αλλάξει γνώμη τώρα και πέταξει κανένα βασιλικάρα, ας πούμε. Πράγμα το οποίο είναι πολύ πιθανό. Όχι, όχι, τώρα γύρισε σε ρεμπέτικο, πήγε σε Eric Clapton τώρα. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετε. Γιώργης Πανάρετος, σε ρόλο γονδοϊέρη, παύλα, ραδιοσκηνοθέτη.

αναφορικά μάλλον με τα όσα υπόθηκαν από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματος του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι επιμένει σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα και αναφέρθηκε στις αλλαγές του ποινικού κώδικα που έγιναν το 2019, οι οποίες, όπως είπε, προέβλεπαν ελαφρύτερες ποινές για σοβαρά εγκλήματα. Ο Παύλος Μαρινάκης έκλεισε την ανακοίνωσή του με αιχμή για τη νέα πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, αντιπαραβάλλοντας το παλαιότερο «εμείς ή αυτοί» με το σημερινό «εμείς ή κανείς», τονίζοντας την έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων.

Μετά το Πασόκ η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό. Σχολιάζει το Πασόκ, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας απέδειξε και σήμερα ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας την νοημοσύνη των πολιτών και πως αυτή ήταν ανέκαθεν η πολιτική αξιοπιστία του. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι στις εκλογές του 23, μάλιστα ήταν στις κεντρικές του εξαγγελίες και η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, κάτι που μάλλον ξέχασε, και θέτει το ερώτημα τι άλλαξε και με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το 19 και το 23 δεσμευόταν για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά το 26 με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θεωρεί λαϊκισμό την επαναφορά του. Ναι, εφόσον πρόλαβε και το είπε το Πασόκ πρώτα για την επαναφορά, βγαίνουν οι υπόλοιποι και λένε λαϊκισμός. Ενώ αν το είχαν πει εκείνοι πρώτοι, θα βγαίνει το Πασόκ και θα έλεγε λαϊκισμός.

Τα υλικά όπως αντιλαμβάνεις είναι πάντοτε τα ίδια. Τα υλικά είναι πάντοτε τα ίδια. Ενδεχομένως το φαγητό να το ονομάζουμε αλλιώς ή να έχει άλλο όνομα ο σερβιτόρος. Τα υλικά πάντως τα οποία χρησιμοποιούνται είναι πάντα τα ίδια. Είτε λίγο, είτε πολύ, είτε έτσι, είτε αλλιώς. Το Πασόκ τονίζει, όπως είπα, ότι μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από ένα πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπρη στην ανακοίνωσή της, κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με το κατεστημένο ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας. Όπως επίσης αναφέρει ότι το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μπορεί να εκφραστεί και να εγγυηθεί από τον ΠΑΣΟΚ, μια παράταξη με προοδευτικό πρόγραμμα, πολιτικό πρόσωπο και χωρίς εξαρτήσεις.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι.

0: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
0: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας.

0: καλό φθινόπωρο σήμερα. Εισέρχεται το φθινόπωρο στις ζωές μας. Βέβαια η δροσούλα εισήλθε από τη Δευτέρα στις ζωές μας. Είναι Τετάρτη, είναι 23 του Σεπτέμβρη. Μέχρι νεότερας εδώ στον Φλάς, Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης, για να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα πολιτική κουβέντα όπως αυτές που μας έχει συνηθίσει να κάνουμε παρέα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Βάλτα.
0: Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε τώρα?
1: Όπου θέλεις.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα σε παρακαλέσω, από αυτό το οποίο καίει τον κόσμο και τι συμβαίνει με τα καύσιμα. Βλέπεις και τη θέση των κομμάτων ποιας είναι. Ξαφνικά γεμίσαμε με σωτήρες βασικά. Καλά, όχι ότι δεν τους είχαμε, τους είχαμε κρυμμένους. Τους βγάζουμε όταν χρειάζονται, όταν χρειαζόμαστε σώσιμο τους βγάζουμε. Λένε αυτά που είναι να πούνε και κρύβονται πάλι, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματοποιήσιμα αυτά που λένε. Δεν μπήκε κανείς στη διαδικασία να τα υλοποιήσει. Μάλλον μπήκε κάποιος κάποτε και τα είδαμε τα αποτελέσματα. Ο λόγος σε ένα. Πάμε.
1: Μόνο είναι μια κουβέντα η οποία είναι και επίκαιρη για τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί σε κάποιες περιοχές, ειδικά σε κάποιες ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ήδη αυτές τις μέρες ανάβουνε.
0: Σαφέστατα.
1: Γιατί κάνει κρύο, δηλαδή έβλεπα τις θερμοκρασίες από χθες σε κάποιες περιοχές Βόρειας Ελλάδας, το βράδυ έχει 5 βαθμούς, 6, 7, που σημαίνει ότι τουλάχιστον το βράδυ, τις βραδινές ώρες, κάποιοι ανάβουν για να ζεσταθούν.
0: Στη Θεσσαλονίκη το βράδυ έπεσε στους... το βράδυ χθες έπεσε στους 14.
1: Στην Καστοριά χθες το βράδυ ήταν 6, σήμερα θα είναι 5. Αν πας και λίγο πιο ψηλά σε κάποιες περιοχές που είναι ακόμα λίγο πιο ψηλά σε... προς ορεινές περιοχές, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για τον κόσμο. Άρα σημαίνει ότι κάποιοι έχουν αρχίσει και καίνε από τώρα. Τώρα κάποιοι καίνε το τζάκι τους, κάποιοι καίνε τη σόμπα.
0: Ναι, σαφέστατα, σαφέστατα, εννοείται αυτό το πράγμα.
1: Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει όλο το επόμενο διάστημα την ελληνική κοινωνία. Και θα την απασχολήσει για ποιο λόγο? Διότι το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή, η τιμή του είναι γύρω στα 2 ευρώ. Υπάρχει εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι θέλει να το πάει στο 1,75. Θα θυμίσω ότι πέρσι τέτοιο καιρό ήταν ένα 10, ένα 15, άντε ένα 20 και όλοι γκρινιάζαν ότι είναι ακριβό και ότι δεν βγαίνει. Φανταστείτε τώρα με ένα 75 τι έχει να γίνει. Λοιπόν, οπότε είναι μια συζήτηση που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα. Τώρα, υπάρχουν τα κόμματα που έχουν βγει όλα με τις προτάσεις τους. Και τον κύριο Τσίπρα είδαμε και τον Πασόκ είδαμε με τις δικές του προτάσεις σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Αυτό που πρέπει να γίνει καταρχήν δεν πρέπει να περιμένουμε. Πρέπει να γίνει τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον άλλο μήνα για να βγουν οι όποιες το τι θα κάνει η κυβέρνηση. Πρέπει να το κάνει τώρα. Γιατί έχει ξεκινήσει η περίοδος που ο κόσμος θέλει, πρέπει να βάλει πετρέλαιο ή θέλει να αγοράσει ξύλα ή οτιδήποτε. Άρα ό,τι έχει σχέση με τη θέρμανση πρέπει να ξεκινήσει τώρα η κουβέντα. Το άλλο που κατά τη δική μου άποψη πρέπει να γίνει είναι οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει το εξής, ότι πρέπει να φορολογείς το πετρέλαιο μέχρι εκεί και το λιγότερο νομίζω είναι 31 λεπτά αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 31 λεπτά φόρο στο πετρέλαιο. Είναι αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που λέμε. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε 48-60, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει πλέον. Λοιπόν, αυτό πρέπει να πάει στο 31. Το δεδομένο. Και ή δυνατόν να πέσει και το ΦΠΑ. Διότι έχουμε φόρο στο φόρο. Δεν φτάνει που έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχουμε και το ΦΠΑ.
0: Ναι, να πω ότι πρώτα φορολογείται με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το σύνολο το οποίο προκύπτει από τη φορολόγηση.
1: Ναι.
0: Από τη φορολόγηση του πετρελαίου με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό ξαναφορολογείται.
1: Ξαναφορολογείται, δηλαδή φορολογείται και ο φόρος.
0: Με το ΦΠΑ. Έτσι είναι.
1: Φορολογείται και ο φόρος.
0: Να το πούμε αυτό στον κόσμο και να το καταλάβει.
1: Δηλαδή, εάν πάρουμε ένα ευρώ, τα 50 λεπτά το βάλουμε χοντρικά είναι φόρος, δεν πληρώνουμε ΦΠΑ στα 50 λεπτά που είναι το πετρέλαιο, πληρώνουμε ΦΠΑ στο 1 ευρώ. Δεν πληρώνουμε ΦΠΑ και στο φόρο.
0: Δεν πληρώνουμε ΦΠΑ α στην καθαρή αξία. Πληρώνουμε, ναι, πληρώνουμε στην τιμή του καυσίμου μετά τη φορολόγησή του με τον ειδικό φόρο, ναι, κατανάλωσης.
1: Λοιπόν.
0: Και βέβαια επειδή πάει ποσοτικά όλο αυτό. Ναι. Επειδή πάει ποσοτικά και επειδή θεωρώ εγώ ότι δεν έχει χάσιμο η κυβέρνηση αν ρίξει λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τη στιγμή που η τιμή έχει ανέβει και άρα τα έσοδα του κράτους θα παραμείνουν σταθερά ακόμα και αν πέσει ο φόρος προσωρινά. Οπότε δεν είναι ανάγκη να ανησυχούν τόσο πολύ στο οικονομικό επιτελείο και να πει γιατί κοντεύουν οι άνθρωποι, εγώ τους καταλαβαίνω, κοντεύουν να πάθουν, ξέρω εγώ, κατάθλιψη από αυτό το πράγμα. Μην πάθουν κατάθλιψη, δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα τα έσοδα του κράτους. Απλά λίγο θα διευκολυνθεί ο κόσμος. Έλα Δημήτρη.
1: Τα έσοδα του κράτους θα πάθουν τίποτα, διότι ο προϋπολογισμός.
0: Τίποτα δεν θα πάθουν τα έσοδα. Εννοείται αυτό.
1: Ο προϋπολογισμός, ο οποίος έγινε πέρσι για το 2026, που ψηφίστηκε στο τέλος του 2025, και αφορά το 2026, έγινε με τιμές 1/10. Άρα τα έσοδα που προσδοκούσε το κράτος από το φόρο ήταν στο 1/10. Όταν όλο σχεδόν από τον Απρίλιο και μετά έχει φτάσει και η βενζίνη στο 1,60. Όταν η βενζίνη τώρα έχει φτάσει στα 2 ευρώ, τα έσοδα του κράτους είναι μεγαλύτερα. Ήδη. Δηλαδή από αυτά που προϋπολόγιζε ότι θα εισπράξει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και από το ΦΠΑ των καυσίμων η κυβέρνηση, ήδη τα έχει πάρει και τα έχει πάρει εις πολλού. Θα θυμίσω ότι προτού, λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Οικονομικών κόμπαζε και έλεγε ότι θα έχουμε 4,5 δις παραπάνω έσοδα φέτος από ό,τι είχαμε πέρσι. 4,5 δις. Άρα ας μην κάνει 4,5 δις παραπάνω έσοδα, ας κάνει 2,5 δις παραπάνω έσοδα. Και τα 2 δις θα τα ρίξει στην ενέργεια να διευκολύνει τα νοικοκυριά. Πάλι θα έχει παραπάνω έσοδα από αυτά που είχε προϋπολογίσει. Γιατί εδώ είναι το ζητούμενο. Ο προϋπολογισμός έγινε με τιμές 1,60 τη βενζίνη και 1,10 το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά υπολογίζαμε ότι θα πάρουν σε φόρους. Όταν αυτό έχει αυξηθεί, έχουν αυξηθεί φυσικά και οι φόροι που έχει εισπράξει το κράτος. Και λέμε κερδοσκοπούν αυτή τη στιγμή, και πράγματι κερδοσκοπούν, και αυτή είναι μια αλήθεια, κερδοσκοπούν τα δύο δηληστήρια στην Ελλάδα, κυριολεκτικά κερδοσκοπούν. Αλλά δεν μπορεί να κερδοσκοπεί και το κράτος σε βάρος του πολίτη. Και λέω κερδοσκοπούν τα δηληστήρια, γιατί αν δει κανείς τους ισολογισμούς των δύο δηληστηρίων μέχρι το 2020, τα κέρδη τους τα καθαρά ήταν από 180 μέχρι 230 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Σήμερα, τα τελευταία 3 χρόνια, βγάζουν πάνω από 1,5 δις και φέτος θα φτάσουν στα 2 δις. Κέρδη το καθένα. Άρα εδώ υπάρχει κερδοσκοπία. Είναι εμφανέστατη, φαίνεται από τους ισολογισμούς που καταθέτουν οι ίδιοι. Τα ίδια τα δηληστήρια. Και αυτό πρέπει να το φορολογήσει η κυβέρνηση. Τα υπερκέρδη, τα οποία κάνουν, πρέπει τις εσωκέρδειες, κατά τη δική μου άποψη, πρέπει να τα φορολογήσει. Δεν μπορεί να κάνουν υπερκέρδη αυτή τη στιγμή και τα δηληστήρια και η κυβέρνηση να εισπράττει παραπάνω από το περίσσευμα του ελληνικού λαού, να εισπράττει παραπάνω και να λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό.
0: Πώς τον άκουσες τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα? Έτσι να έρθω λίγο και σε αυτό. Μίλησε βεβαίως και μίλησε για αυτό που συζητάμε. Μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, εννοείται. Έκανε, okay, έκανε και αναφορά σε ύπαρξη καρτέλ. Καλό θα ήταν να είχε κάνει αναφορά σε ύπαρξη καρτέλ και όσο ήταν πρωθυπουργός. Δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ του τη λέξη καρτέλ ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Αν θέλεις μπορείς να το δεις. Μια γρήγορη αναζήτηση θα σε πείσει ότι έχω δίκιο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν το αφισβητώ. Είναι αλήθεια. Κοίταξε να δεις. Σε γενικές γράμμες η εμφάνισή του δεν με έπεισε, και δεν με έπεισε γιατί χρησιμοποίησε ένα ύφος ή εγώ ή κανείς. Αυτά είναι λίγο κατά με, λίγο υπερφή, αλλά είναι λίγο... Θυμάμαι παλιούς πολιτικούς, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέο Βανδρέο, που είχαν άλλη υπόσταση. Κανείς από αυτούς δεν τόλμησε να το πει αυτό. Κανείς από αυτούς. Νομίζω ότι είναι λίγο... παρατραβηγμένο.
0: Υπερφύαλο, καλά το είπες το υπερφύαλο, ήταν η κατάλληλη λέξη. που χρησιμοποίησες λοιπόν, πριν.
1: Έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο διάστημα ο κύριος Τσίπρας έχει βγει και με βιντεάκια και με συνεντεύξεις, γιατί μετά την έκθεση δεν κέρδισε αυτά που νόμιζαν ότι θα κερδίσουν. Έχουν κάνει και πολλά λάθη τα στελέχη που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε διάφορα, και νομίζω ότι αναγκάστηκε να βγει ο ίδιος μπροστά για να δείξει να εγώ είμαι εδώ και με μένα μπορούν να λάβουν.
0: Είναι αρκετά από τα στελέχη που δεν έχουν την επαρκή η πολιτική υπόσταση ούτως ώστε να κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά στο κόμμα τους επειδή βγήκαν να δώσουν μια τηλεοπτική συνέντευξη, διότι είναι απλά άνθρωποι οι οποίοι ενεπλάκησαν με το κόμμα στη δημιουργία του. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο, ένα πολιτικό βιογραφικό. Οπότε θα έλεγα ότι όχι ότι δεν τους παίρνει στα σοβαρά ο κόσμος, αλλά εντάξει, όταν λένε κάτι δεν σημαίνει ότι είναι και απόλυτο. Βέβαια υπάρχουν και πράγματα τα οποία βλέπεις ότι τα τσιμπάνε τα υπόλοιπα κόμματα, βλέπε κοσμήματα, τα κοσμήματα των κυριών που τα κρεμάνε στα μανταλάκια μετά.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Όταν είσαι υπεύθυνος οικονομικού προγράμματος ενός κόμματος και λες θα πάνε ανοίξουμε τις σφυρίδες, άντε να δω πώς θα τις ανοίξουμε.
0: Άντε να δούμε πώς θα τις ανοίξουμε.
1: Ποιες σφυρίδες θα ανοίξουμε στην Ελβετία, να πάνε στην Ελβετία. Δηλαδή αυτά τώρα ή το 1% του πατριωτικού φόρου και δεν κατάλαβα, δηλαδή αυτός που παίρνει 30.000 και έχει οικογένεια και δύο παιδιά και πληρώνει φόρο, δεν είναι πατριωτικός ο δικός του φόρος? Αυτός είναι ο πατριωτικός φόρος, γιατί το δίνει το υστέρημά του.
0: Δημήτρη,
1: θα μου δώσετε 1% προαιρετικά 1% πατριωτικού φόρου. Λοιπόν,
0: καλά, ας βρει τους ανθρώπους, ας τους βρει τους πολύ πλουσίους. Ας τους βρει ποιοι είναι και πόσοι είναι και τα ξαναλέμε, πάλι εδώ θα είμαστε. Δηλαδή τα ξαναλέμε. Δεν έχω εγώ δεν έχω κανένα. Δεν λέω ότι είναι κακό αυτό το σχέδιο. Δεν λέω ότι είναι ένα κακό όνειρο αυτό το πράγμα. Απλά λέω ότι είναι δύσκολα υλοποιήσιμο. Μόνο αυτό, τίποτε περισσότερο.
1: Επειδή είστε πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία, ξέρεις πάρα πολλούς πάρα πολύ πλουσίους που έχουν κρατήσει τα λεφτά τους στην Ελλάδα και δεν τα έχουν βγάλει στην Ελβετία ή στο Λουξεμβούργο
0: ή στο ούτε τους εαυτούς τους δεν έχουν Άιλαν. Δημήτρη, ούτε τους εαυτούς τους δεν έχουν κρατήσει στην Ελλάδα, όχι τα λεφτά τους.
1: Λοιπόν, να μην απαριθμίσουμε τώρα μεγάλες ελληνικές εταιρείες που έχουν κάνει φορολογική, ενώ βρουν εδώ, έχουν κάνει φορολογική έδρα στο Λουξεμβούργο.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σου, εύχομαι και θα τα πούμε σύντομα.
1: Ευχαριστώ.

0: Πάμε τώρα στην ελληνική ομογένεια, πάμε στο Σικάγο. Μαζί μας ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος για να μιλήσουμε, να ακούσω τις εντυπώσεις που άφησε στην ελληνική ομογένεια, να ακούσουμε τις εντυπώσεις που άφησε στην ελληνική ομογένεια η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Θα πούμε δύο λόγια. Καλησπέρα σας κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ο Ερντογάν ζήτησε τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τώρα, το ότι ο Ερντογάν επικαλέστηκε το διεθνές δίκαιο, εμένα μου ακούγεται σαν ποντιακό ανέκδοτο, αλλά ο λόγος εσάς, ελάτε.
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε καταρχήν τη διαφορά ανάμεσα στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θαλάσσης. Εμείς όταν ακούμε τη λέξη διεθνές δίκαιο, θεωρούμε δεδομένο ότι το δίκαιο της θαλάσσης είναι μέσα στην έννοια του διεθνούς δικαίου. Αυτό όμως ισχύει μόνο εν μέρη. Το δίκαιο της θαλάσσης είναι πάρα πολύ ειδικό δίκαιο, που βέβαια έχει σχέση με τις διαφορές ανάμεσα σε χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα όσο αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδος
0: κτλ. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν δεν έχουν αναγνωρίσει το δίκαιο της θαλάσσης, παραδείγματος χάρη. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα να πάει στην Αμερική και να πει η Τουρκία δείχνει επιθετικότητα και δεν δέχεται αυτό που δεν δέχεστε κι εσείς. Λοιπόν, θέλω να τα εξηγήσω αυτά, γιατί ποτέ δεν είχαμε την ευκαιρία να το εξηγήσουμε.
0: Κάνετε
1: καλά.
0: Πάρα πολύ καλά. Κάνετε πάρα πολύ καλά που το εξηγείτε. Και αυτό το οποίο λέει ο Αντώνης Παπαδόπουλος τώρα είναι ουσιαστικά και ο λόγος που ο Ερντογάν εκ του ασφαλούς επικαλέστηκε το διεθνές δίκαιο από το βήμα του ΟΗΕ. Έτσι, χωρίς να μιλήσει για το δίκαιο της θάλασσας. Διότι ενώ δέχεται το πρώτο, δεν αναγνωρίζει το δεύτερο. Έλατε, κύριε Παπαδόπουλο, παρακαλώ.
1: Πολύ σωστά. Χωρίς να το πει. Από την άλλη μεριά όμως, το διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη χωριστό εύρος εν αέριο χώρου και χωρικών υδάτων. Η Ελλάδα λοιπόν έχει, όπως γνωρίζουμε, τα χωρικά ύδατα 6 μίλια, έχει όμως εν αέριο χώρο 10 μιλίων, ο οποίος είναι έξω από το διεθνές δίκαιο, αλλά με σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας από το 1935. Είχε γίνει μια συμφωνία εκείνη την εποχή πριν από τον πόλεμο για να κρατηθεί η Ιταλική αεροπορία έξω από το Αιγαίο και είχαν συμφωνήσει οι Τούρκοι μέχρι το 1974 που άνοιξαν όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεων ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει 6 μίλια χώρο στη θάλασσα και 10 μίλια στον αέρα. Από το 1974 και μετά έρχονται και λένε αυτό είναι έξω από το διεθνές δίκαιο. Είναι όμως κάτι το οποίο είχαν δεχτεί στο παρελθόν. Έρχεται λοιπόν ο Ερντογάν, πολύ έξυπνα, παρουσιάζεται ότι τηρεί το διεθνές δίκαιο, επομένως θα το χρησιμοποιήσει αυτό εναντίον του ότι η Ελλάδα έχει 10 μίλια στον ενιαίο χώρο. Και λέμε εμείς, εφόσον λοιπόν το διεθνές δίκαιο λέει ότι πρέπει να είναι ίσως ο ενιαίος χώρος και τα χωρικά ύδατα, δεν έχουμε λοιπόν παρά να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα να είναι ίσα με τον ενιαίο χώρο. Ενώ η Τουρκία βέβαια λέει να περιορίστε τον ενιαίο χώρο στα χωρικά σας ύδατα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, η Ελλάδα μπορεί να πει, εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών έχει δεχτεί το δίκαιο της θαλάσσης, να πάμε λοιπόν να δείξουμε στην γιγαντοοθόνη των Ηνωμένων Εθνών την κατοχή της Κύπρου, το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι έξω από οποιοδήποτε διεθνή νόμο και όχι μόνο το νόμο της θαλάσσης, την γαλάζια πατρίδα, η οποία επίσης είναι ασύλληπτη σαν έννοια, ουσιαστικά παίρνει το μισό Αιγαίο και λέει ότι είναι έξω από τα 6 μίλια, είναι τουρκική δικαιοδοσία, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, αυτό είναι ασύλληπτο σαν έννοια. Είναι σαν η Κίνα να πει ότι ξέρετε, η Ιαπωνία είναι ας πούμε στη δική μου δικαιοδοσία, διότι εγώ είμαι μεγάλη χώρα, ή η Ταϊβάν ή οτιδήποτε στην Ανατολική, στο Δυτικό Ειρηνικό. Και επομένως η Ελλάδα πρέπει να πει ότι βάσει του διεθνούς δικαίου, εμείς επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα σε 10 μίλια ώστε να είμαστε βάση του διεθνούς δικαίου. Σωστό. Η Τουρκία λέει θα κάνει πόλεμο. Δηλαδή πώς. Να πάει ο Μητσοτάκης και να πει ότι η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο εάν ακολουθήσουμε το διεθνές δίκαιο. Πώς. Γιατί λέει, με ποια λογική εμείς να μειώσουμε τον ενιαίο χώρο τον οποίο είχε δεχτεί η Τουρκία πριν το 1974. Τώρα όσον αφορά. Επομένως, στην γιγαντοοθόνη πρέπει να παρουσιάζεται η γαλάζια πατρίδα, η κατοχή της Κύπρου, το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο και να πει ο Μητσοτάκης στον Ερντογάν, τι από αυτά είναι βάση οποιασδήποτε νομιμότητος, τίποτα απολύτως. Τώρα όσο φορά, και θέλω να μιλήσω και γι' αυτό,
0: ναι,
1: την λύση των δύο κρατών, αυτή είναι μια μπλόφα τεραστίων διαστάσεων. Η Τουρκία έρχεται και λέει ότι θέλουμε τη λύση των δύο κρατών, ενώ στην πραγματικότητα το χρησιμοποιεί αυτό απλώς σαν απειλή και διαπραγματευτικό ατού, αν θέλετε, για να μπορέσει να ελέγχει την Κύπρο, να τρέξουμε να πούμε αν είμαστε χαζοί αλλά δεν είμαστε. Μην κάνετε, μην, δεν θέλουμε, μην τυχόν γίνουν δύο κράτη. Μην ανησυχείτε, θα κάνουμε μια κεντρική κυβέρνηση να ασχολείται με τους σηματοδότες και τις παιδικές χαρές. Κατά τα άλλα, θα είναι ουσιαστικά μια Κύπρο, στην οποία βέβαια οι Τούρκοι με το βόρειο μέρος θα έχουν δικαιώματα και στο νότιο μέρος. Οπότε θα έχουμε, ας πούμε, υπουργό άμυνας Τούρκος, υπουργό παιδείας Τούρκος, θα κάνουμε παρελάσεις για την επέτειο της εισβολής, ευχαριστώντας τους Τούρκους στα σχολεία διότι επενέβησαν για την ειρήνη κτλ. Αυτό ήταν η μελλοντική Κύπρος με την έννοια αυτή. Και έτσι λοιπόν οι Τούρκοι ουσιαστικά ξέρουν ότι αν γίνουν δύο κράτη πραγματικά, θα είναι τελείως αποκλεισμένοι από να έχουν οποιασδήποτε μορφής επιρροή στον Νότο, καμία αποκλειστική οικονομική η ζώνη θα αυτοπυροβοληθούν μόνοι, δεν το κάνουν. Δεν θα έχουν καμία πρόσβαση στο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, νότια από την Κύπρο, εφόσον το δικό τους κομμάτι είναι βόρεια. Αυτό το γνωρίζουν. Είναι λοιπόν μια απίστευτη πλόφα. Η Ελλάδα πρέπει να πει: εμείς συνεχίζουμε να ζητάμε αυτό που ζητούμε, αυτοί δεν το θέλουν. Και συνεχίζουμε έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Τούρκοι να εννοούν ότι θέλουν να κάνουν δύο κράτη, ούτε βέβαια είναι δυνατόν μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξαφνικά να γίνει δύο κράτη. Αυτά είναι αδιανόητα. Έγινε βέβαια στην Τσεχοσλοβακία, αλλά εκεί ήταν το Βελούλινο διαζύγιο, συμφώνησε η Τσεχία και η Σλοβακία. Αυτά δεν θέλουν να μικρογορώ.
0: Να μην μακρηγορήσετε, μια χαρά τα είπαμε.
1: Να πούμε και την επανένωση της Κύπρου κάτι.
0: Όχι, να μην φτάσουμε τόσο βαθιά. Εξάλλου.
1: Όχι τόσο
0: μην φτάσουμε τόσο βαθιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μην φτάσουμε τόσο βαθιά. Λοιπόν, καταρχήν, όταν λέμε αναγνώριση του ψευδοκράτους, τι εννοούμε? Εννοούμε μιας περιοχής η οποία έχει καταληφθεί παρανόμως και για την οποία κανείς δεν έχει κάνει ουσιαστικά κάτι μέχρι σήμερα. Κανείς. Όταν λέω κανείς, το εννοώ. Ούτε Ελλάδα, δεν ξέρω κανέναν. Και έρχεται λοιπόν ο Ερντογάν, μάλλον λόγω χρησικτησίας της γης ένα πράγμα, πώς κάνουν κάποιοι όταν καταλαβαίνουν παρανόμως χωράφια που δεν ανήκουν σε κανέναν, και ζητά αναγνώριση του ψευδοκράτους. Κύριε Παπαδόπουλε, πιανού ψευδοκράτους καταρχήν? Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ρωτάει ποτέ κανένας, μάλλον μία φορά έγινε αυτή η προσπάθεια τότε με τον Κόφι Άνανα, να θυμάστε, να ρωτήσει τους πολίτες της Κύπρου εάν θέλουν να γίνουν ομόσπονδο κράτος με τη Βόρεια Κύπρο, έτσι, με το βόρειο τμήμα του νησιού, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εκείνο το δημοψήφισμα θα έλεγα ότι τους έστειλε όλους πίσω στις φωλιές τους, εκείνο το δημοψήφισμα, αν θυμόσαστε. Υποτίθεται πως έχει συμβεί κάτι δραστικό που έχει κάνει τους Κυπρίους αδελφούς μας να αλλάξουν γνώμη από το 2004, οπότε και διεξήχθη το συγκεκριμένο δημοψήφισμα μέχρι και σήμερα. Θα σας απαντήσω αμέσως και ευκόλως όχι. Ελάτε, κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν ο επικισμός της περιοχής, η οποία καταλήφθη με τη βία, είναι εθνοκάθαρση και είναι καταδικαστή από το διεθνές δίκαιο. Η παρουσία και μόνον Τούρκων από την Τουρκία στο βόρειο μέρος τα κατεχόμενα είναι έγκλημα πολέμου βάσει της συνθήκης της Γενέβης. Τελεία. Αυτό ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι δεν το έχουν πει ποτέ.
0: Το έχουν κάνει γαργάρα. Το έχουν κάνει γαργάρα.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο είναι ότι έχουμε μια οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεχή αιμορραγία της Τουρκίας, η οποία ταΐζει 500.000 κόσμους, είναι 100.000 παρατρεχάμενους και στρατιώτες, έχουν εκατοντάδες κομμάτια πυροβολικού τάγκ, τζιπ και όλα τα σχετικά, τα οποία σαπίζουν εκεί πέρα χωρίς να έχουν καμία πραγματική χρησιμότητα, χάνουν δισεκατομμύρια δίνοντας τώρα δωρεάν ηλεκτρικό, νερό, φυσικό αέριο, όλα αυτά προσπαθούν να τα κάνουν, και ουσιαστικά είναι σαν να έχεις 500.000 ανθρώπους, τους οποίους ταΐζει εδώ και 50 χρόνια ο προϋπολογισμός της Τουρκίας. Έχουν αποκλειστεί από την Ευρώπη, έχουν αποκλειστεί από αυτό το safe της Ευρώπης, έχουν προβλήματα για να γίνει επικαιροποίηση της τελωνιακής σύνδεσης με την Τουρκία και την Ευρώπη, στην οποία θα έπαιρναν δισεκατομμύρια. Τα κατεχόμενα λοιπόν αποτελούν μια τεράστια αιμορραγία και μας κατά κάποιον τρόπο αυτό το status quo μας συμφέρει κατά κάποιον τρόπο. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι έχασαν τα σπίτι τους, αυτοί πρέπει να καταλάβουν δεν θα τα πάρουν ποτέ. Το σχέδιο να ήταν μια καταστροφή.
0: Προφανώς.
1: Επομένως πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η σημερινή κατάσταση κατά κάποιον τρόπο μας συμφέρει, το λέω βέβαια ακούγεται πολύ άσχημα εν μέρη, αλλά εξήγησα ότι χάνουν δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια. Αποκλίνονται την Ευρώπη, έχουν προβλήματα μόνο τον κόσμο, μέσα στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή έχουν τόσα προβλήματα από αυτά τα κατεχόμενα που δεν αξίζει τον κόπο στην πραγματικότητα για αυτούς. Εκτός εάν έχουν το ρόλο της Κύπρου, το οποίο θα κάνουμε το σχέδιο, το σχέδιο υπόδοση, στο πάνελ των ηρώων του ελληνισμού έχουν τον Τάσο τον Παπαδόπουλο μας τα υποψηλά, ο οποίος έσωσε την Κύπρο από την τρέλα αυτού του σχεδίου, το οποίο στήριξε ο Σιμίτης και ο Παπανδρέου, σας υπενθυμίζω αυτό. Επομένως, το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα διαμάντι στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε ένα ελληνικό ουσιαστικά κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι κάτι τεράστιας σημασίας. Δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι η παρουσία της Κύπρου Βόρειο από την Αίγυπτο, είναι η παρουσία μας στην λεκάνη της Λεβαντίνης. Είναι ασύλληπτη η έννοια και η αξία που έχει ο κυπριακός ελληνισμός όσο αφορά τους Τουρκοκύπριους. Όπως γνωρίζετε, πέρυσι είχαν πάει στα Ηνωμένα Έθνη και κατηγορούσαν στον κατεχομένο για εθνοκάθαρση των Τουρκοκυπρίων. Και βέβαια, εμείς δεν κάναμε τίποτα να το στηρίξουμε. Και έτσι λοιπόν, ας ελπίσουμε δεν θα γίνει καμία τρέλα και θα καταρρίψουμε αλλά θεούτα στην Ισπανία με τους Μαροκινούς να έχουμε τους Τούρκους να έρχονται στο νότιο. Έτσι, είδαμε πόσο γρήγορα γίνονται αυτά. Και το status quo για μένα συμφέρει. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, είναι μια άποψη. Έχουμε και τη θεούτα σαν παράδειγμα πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδόπουλε. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Καλό βράδυ στην ελληνική ομογένεια. Καλό βράδυ στο Σικάγο. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλό φθινόπωρο σε όλους. Είναι Τετάρτη, είναι 23 του Σεπτέμβρη. Ημερολογιακά είμαστε επισήμως σε μία από τις πιο ρομαντικές εποχές του χρόνου. Πάω να καλησπερίσω τον αγαπημένο μου φίλο καταρχήν, τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη, τον πρώην Περιφερειάρχη, πρώην Νομάρχη Θεσσαλονίκης και επί σειρά βουλευτή Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας κύριε Ψωμιάδη, ευχαριστώ πολύ που
1: είστε. Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο και από μένα και χαίρομαι γιατί αποδεικνύεις σε κάθε ευκαιρία πόσο ρομαντικός είσαι.
0: Λοιπόν, πόσο ρομαντικός είμαι που θυμάμαι την κορώνια όταν πόσο όμορφη ήταν, αγαπητέ κύριε Ψωμιάδη, πριν από μερικές δεκαετίες.
1: Θα μου αφιερώσετε ένα μόνο λεπτό, μισό λεπτό.
0: Βεβαίως, γιατί...
1: Ανέλαβα την νομαρχία το 2000.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό σας κάλεσα σήμερα. Ακριβώς γι' αυτό. Πάρτε τα λεπτά σας, τα δύο λεπτά σας. Πάμε, λέτε, σας ακούω.
1: Το 2002 δεν υπήρχε, ειλικρινά σου λέω, με το χέρι στην καρδιά, δεν υπήρχε ένα ποτήρι νερό, όλη η λίμνη, ένα ποτήρι νερό. Μετά από αγώνες για να μην το όλο το χρόνο, παραδώσαμε τη λίμνη, φεύγοντας το 2012, με 2,5 μέτρα νερό. Θα θυμάστε ότι κάθε μέρα τρέχαμε στα δικαστήρια ή τις τηλεοράσεις, μετά από τις καταγγελίες του τευτοοικολόγου Φιλοσκοπιανού, να μην λέμε ονόματα, ο οποίος μας έτρεχε κάθε τόσο και λιγάκι στα δικαστήρια. Όπως σας θυμίζω και το θυμάστε πολύ καλά, καθυστέρησε η τότε περιφερειακή 6 μήνες, γιατί κόψανε γύρω στα 100-200 δέντρα, δεν κάνω λάθος. Σήμερα έχουν κοπεί χιλιάδες δέντρα και δεν μιλάει κανείς. Σήμερα η κορώνια δεν έχει σχεδόν καθόλου νερό και δεν μιλάει κανείς. Τυχαία αυτά όλα, κύριε Λαζάρου, επειδή ξέρετε την πορεία και την ιστορία του Παναγιώτη Ψωμιάδη και της διοίκησής μας στην Ομαρχία και ξέρετε τι τραβήξαμε. Άρα κάτι συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν κανείς από τους οικολόγους σήμερα να μιλάει ούτε για τα χιλιάδες δέντρα ούτε για την κορώνια.
0: Δεν ξέρω αν είδατε στο Μεταίο τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν. Είναι άκρως αποκαρδιωτικά. Αν θέλετε, μπορώ να σας μεταφέρω.
1: Αυτό δεν με απασχολεί εμένα. Εγώ άλλο ρώτησα.
0: Ρωτήσατε γιατί κάτι εμένα και Ψωμιάδη.
1: Γιατί τότε τρέχανε τον Ψωμιάδη στα δικαστήρια και σήμερα δεν μιλάει κανείς. Κανείς.
0: Λοιπόν, για την for the record που λένε και στο χωριό μου, εγώ θα σας πω ότι επειδή πρώτο ασχολήθηκα με το θέμα την αρχές αυτής της εβδομάδας...
1: Και πολύ ασχοληθήκατε και πολύ. Λοιπόν, και τότε είχατε ασχοληθεί μέσα από τις εκπομπές.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά και
0: αυτή την εβδομάδα ασχολήθηκα με το θέμα και είπα θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, διότι αξίζει τον κόπο. Μιλάμε για μια κληρονομιά. Οι λίμνες στα ποτάμια μας είναι κληρονομιά μας, ξέρετε.
1: Αν δεν θέλετε, μπορώ να σας πω.
0: Δεν είναι μόνο ο ήλιος, η θάλασσα και τα βουνά, είναι και οι λίμνες.
1: Μπορεί να την ξέρετε σωστά ή λάθος την ιστορία.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Ψωμιάδη, επιτρέψτε μου για να τελειώσω το που έλεγα. Νομίζω ότι έκανα σαφέστατη αναφορά στις παρεμβάσεις της νομαρχίας στον καιρό της δικής σας αυτοδιοίκησης, με την εκτροπή των δύο χυμάρων και απέκτησε λίγο νερό η λίμνη τότε διότι είχε εξεραθεί. Αυτό το ανέφερα εγώ, σας το λέω ότι το είπα όπως ακριβώς το αναφέρω τώρα, το ανέφερα και προχθές και σας ζήτησα να είσαστε μαζί μου προκειμένου να σχολιάσετε και το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος όμως, επειδή ορισμένα μπορεί να τα λησμονήσατε, όταν αναλάβαμε τη Ρωμαρχία το 2002, υπήρχε μία μελέτη του πολύ καλού τότε πρώην ομάχη του Πασόκ, του Κώστα Παπαδόπουλου, που έλεγε τι, μελέτη του Πανεπιστημίου, να φέρουμε νερό από τον Αλιάκμονα και να ρίξουμε στη λίμνη κορώνα γεμίσει. Εγώ, που δεν ήμουν ούτε επιστήμονος ούτε μηχανικός, είδα ότι αυτό είναι μία πρόταση τρελή, εξωπραγματική. Και τη σταμάτησα και κάνουμε καινούργια μελέτη με το Πανεπιστήμιο 2 χρόνια, και αποφασίσαμε τα ύδατα που φεύγαν από εδώ και από εκεί να συγκεντρώσουμε σε δύο χυμάρους και γεμίσαμε τη λίμνη. Από εκεί και πέρα όμως, εγκληματική αδιαφορία της κεντρικής εξουσίας, μιας κεντρικής εξουσίας που και αυτή μας πολέμησε. Γιατί επέτρεπε, θυμάμαι τώρα πρέπει να ήταν ή 300 ή 400 αντλίες νερού για τα χωράφια, για τους αγρότες, τα οποία αντλούσαν νερό από τον υδροφόρο ορίζοντα που πήγαινε και στη Λίμνη Κορώνια. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, από παντού τρώγαμε μπουνιές. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Λίμνη.
0: Σε ό,τι αφορά τη Λίμνη, εγώ έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση από πλευράς του... Γιατί είπατε να μην λέμε ονόματα, αλλά εγώ θα πω όνομα τώρα, διότι εγώ βλέπω μια ανακοίνωση από την πλευράς του Μιχάλη του Τρεμόπουλου, σημερινή, στην οποία αναφέρεστε και εσείς.
1: Μετά από 15 χρόνια που έφυγα.
0: Και θα μου επιτρέψετε και

0: εφόσον το επιθυμείτε, αν θέλετε και να απαντήσετε κιόλας, διότι είναι μια ανακοίνωση από πλευράς του Δημοτικού Συμβούλου του Θεσσαλονίκης, του Μιχάλη του Τρεμόπουλου, ο οποίος ουσιαστικά σχολιάζει τα στοιχεία τα οποία δόθησαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα για τη Λίμνη Κορώνια. Ως οικολογία αλληλεγγύη είναι η παράταξή του.
1: Διαβάζω.
0: Και λέει, σε κάποια στιγμή, δεν κάνω κοπτορατική, απλά θα αναφέρω μόνο το κομμάτι το οποίο αναφέρεται εσάς. Ναι. Λέει, καθοριστικές υπήρξαν οι πρωτοβουλίες του επικεφαλής της οικολογίας αλληλεγγύης Μιχάλη Τρεμόπουλου, που αποκάλυψε τη διαπλοκή των βαφείων με τη διοίκηση Ψωμιάδη και πέτυχε την ποινική τιμωρία τους. Τέλεια. Θέλετε να διαβάσω παρακάτω ή θέλετε να απαντήσετε.
1: 20 χρόνια. Εμείς αφήσαμε τη Λίμνη με 2,5 μέτρα νερό και μετά από 15 χρόνια εγκαλούσα ότι εγώ φταίω. Μετά από 15 χρόνια.
0: Εδώ σας χρεώνει διαπλοκή με τα βαφεία της περιοχής, κύριε Ψωμιάδη. Εγώ σε αυτό θέλω να απαντήσετε. Λέτε.
1: Δεν το κατάλαβα το τι λέει, τι δουλειά έχω.
0: Λέει ότι ο Τρεμόπουλος αποκάλυψε, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος αποκάλυψε τη διαπλοκή των βαφείων με τη διοίκηση Ψωμιάδη.
1: Δεν έχουμε καμιά καταδίκη. Αντιθέτως, αθωωθήκαμε για τη Λίμνη Κορώνια. Αυτά τα έλεγε και τότε και αθωωθήκαμε. Τα ακούσαμε και στα δικαστήρια. Και αθωωθήκαμε. Που είχε πρέπει απάντηση. Δηλαδή, όταν η δικαιοσύνη είχε αποφαθεί, περιμένετε απάντηση από μένα. Η δικαιοσύνη απάντηση.
0: Όχι, εγώ δεν περιμένω μεγάλη ή μικρή απάντηση. Εγώ σας διάβασα τι γράφει για σας.
1: Και αν θέλετε,
0: δεν ξέρω αν σας έδωσε κανείς το βήμα να απαντήσετε σε αυτή την ανακοίνωση σήμερα.
1: Κατηγορούσανε και το αγνό ότι δείχνουν το βράδυ τα λύματα και έκανα 4 εφόδους χωρίς να το γνωρίζουν. Ούτε οι υπάλληλοι μου δεν το γνωρίζαν. Τους ξυπνούσα 4 η ώρα, δεν το ξέρανε και κάναμε εφόδους. Και όλα λειτουργούσαν άψογα. Πιο βιολογικός του αγνό, γιατί κατηγορήθηκε για το αγνό τότε. Έστω, αυτό έχει τελειώσει, ο λαός κρίνει. Η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί ότι εμείς κάναμε το καθήκον μας.
0: Μάλιστα. Δεν θα σας κουράσω άλλο με τη Λίμνη Κορώνια, κύριε Ψωμιάδη. Οι προσπάθειες που κάνατε τότε είναι γνωστές.
1: Καταρχάς, να σας θυμίσω, τότε που λέγεται τα βαφεία.
0: Είδαμε τα αποτελέσματα.
1: Τα βαφεία είχαν σχέση με τα ψάρια. Δεν είχα μια σχέση αν ήταν άδεια ή γεμάτη Κορώνια. Καταλάβατε.
0: Εγώ το κατάλαβα, κύριε Ψωμιάδη. Το θέμα είναι εσείς τι θέλετε να, πείτε. Στο πλαίσιο της απαντήσεώς σας, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Πριν 15 χρόνια δεν έχω καμιά άλλη. Πάμε πιο κάτω.
0: Λοιπόν, θα έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αν μου επιτρέπετε. Βλέπετε πώς πάνε τα πράγματα, βλέπετε πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός διάλογος, αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε διάλογο πλέον. Και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα χειροτερέψουν όσο πάμε προς
1: διάλογος
0: εκλογές.
1: Διάλογος πεζοδρομίου.
0: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα, κύριε Ψωμιάδη.
1: Όχι σήμερα.
0: Διαμορφώνεται καλός ή κακός ένα κλίμα προεκλογικό στον καθημερινό πολιτικό διάλογο, όπως εξελίσσεται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διότι μέσω ημών συζητούν οι πολιτικοί. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό.
1: Νέα Δημοκρατία ή Ερντογάν.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν μια τοποθέτηση από πλευράς του Νίκου του Ανδρουλάκη της περασμένης εβδομάδας. Σήμερα ο Τσίπρας είπε εμείς ικανείς. Εν πάση περιπτώσει.
1: Λες και μιλάνε για το μαγαζί τους. Λες και είναι δικό σου το μαγαζί.
0: Για ποιο... αναφέρεστε...
1: Για τον Τσίπρα. Εμείς ικανείς.
0: Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι έχουμε και πάλι σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου τον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Ψωμιάδη? Πώς σας φαίνεται
1: σε
0: αυτό?
1: Σε μια δημοκρατία εγώ δέχομαι τους πάντες και τα πάντα. Mm-hmm. Δεν δέχομαι τις ακρότητες. Δεν μ' αρέσουν τα άκρα. Αν θέλουμε να πιστεύουμε, διότι μπορεί να καταγγέλουμε τη δημοκρατία, διότι μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχει πραγματική αληθινή δημοκρατία. Έχουμε δίθεν δημοκρατία. Ζούμε σε μια δίθεν δημοκρατία. Εγώ, επειδή θέλω να πιστεύω ότι δημοκρατικά έπραξα ό,τι έκανα, ιδιαίτερα στα χρόνια που είχα την εξουσία, τις νομαρχίες και τις περιφέρειες, πιστεύω στη δημοκρατία σε μια

0: Δημοκρατία δέχεσαι τους πάντες, γιατί ο λαός αποφασίζει τη δημοκρατία. Και ο λαός είχε αποφαθεί.
1: Τώρα σε φίλο.
0: Όταν σήμερα ο Τσίπρας είναι δεύτερο κόμμα, δεν μπορώ να πω όχι γιατί Τσίπρας ή γιατί Κασιδιάρης, ο λαός αποφασίζει.
1: Ή γιατί Σαμαράς.
0: Ή γιατί Σαμαράς.
1: Ή γιατί Ανδρουλάκης ή γιατί Κωνσταντοπούλου.
0: Ο λαός αποφασίζει. Θα αποφασίσει το ένα κόμμα για το άλλο.
1: Ο λαός θα αποφασίζει, όπως βλέπετε και την ώρα αποφασίζει, θα αποφασίσει υποφέροντας. Ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό.
1: Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Βλέπετε τι γίνεται με τις τιμές των υγρών καυσίμων. Στο Θεό.
0: 25 έβαλα σήμερα πετρέλαιο εγώ.
1: 2,25.
0: Και το οποίο θα φτάσει σε 2 μήνες από ό,τι κατάλαβα στα 3 ευρώ. Ελάτε τώρα εσείς, Άγιος να είναι ο Μητσοτάκης, Άγιος. Άγιος Κούλης, πώς θα κρατηθεί.
1: Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα.
0: Με τα 800 ευρώ μισθό, που ο μισθός έπρεπε να είναι 1200 σήμερα, στην τσέπη 1200. Με 800 ευρώ, πού να ζήσεις μια οικογένεια. Και αν έχεις και νίκιο, λυπάμαι, αλλά δεν ζεις.
1: Εσάς θα σας δούμε να επιστρέφετε στην πολιτική ή αποφασίσατε να συνταξιοδοτηθείτε τελικά.
0: Και την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ναι, σας είπα, εγώ είμαι ενεργός, δηλώνω παρόν, δηλώνω αγωνιστής. Από εκεί και πέρα είναι πολύ νωρίς να σας πω τις επόμενες κινήσεις μου.
1: Εντάξει, δεν έχω καμία αντίρρηση επί αυτού. Πάνω σε εγώ να ξέρετε ότι σε κάθε φορά που θα μιλάμε και μιλάμε και συχνά εμείς δεν έχουμε...
0: Θα με ρωτάτε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας ρωτήσω.
0: Εμένα η αγάπη μου είναι η αυτοδιοίκηση, κύριε Λαζάρου. Είναι η αγάπη μου είναι η αυτοδιοίκηση.
1: Καλά, και εμένα, η αγάπη μου είναι η αυτοδιοίκηση, αλλά όπως βλέπετε ασχολούμαι με όλα.
0: Εκεί κάνεις έργο. Δεν κάνεις έργο στο κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο δεν παίζεις κανένα. Στο κοινοβούλιο δικαιολογείς τα 5.000 που θα πάρεις, τίποτα άλλο. Η παρουσία σου. Δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα άλλο. Δεν αλλάζεις τίποτα στο κοινοβούλιο.
1: Τα βγάζουν τα λεφτά τους, λέτε. Τώρα αυτό.
0: Πώς τα βγάζεις όταν συνέχεια είσαι επιθαρχημένος, δεν τα βγάζεις.
1: Τώρα. Περνώ επικίνδυνα ΣΥΡΙΖΑ. Περνώ ΣΥΡΙΖΑ από τα μονοπάτια του λαϊκισμού, αλλά λέω τα βγάζουν τα λεφτά τους, λέτε.
0: Σας είπα, από τη στιγμή που είσαι καλός στρατιώτης, yes man, δεν τα βγάζεις.
1: Δεν ξέρω, από ό,τι ξέρω δεν παίρνουν τα 5 ή τα 6, τα 7 ή τα 8 χιλιάρικα για αυτό το λόγο.
0: Οπότε γιατί πάνε στο κοινοβούλιο, για να αλλάξουν τις ίδιες των Ελλήνων.
1: Δεν ξέρω, νομίζω, εσείς δεν ξέρω. Εσείς όταν πήγατε στο κοινοβούλιο,
0: εγώ
1: γιατί πήγατε.
0: Εγώ 14 χρόνια άλλαξα τίποτα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πλην το ότι δεν ψήφισα 8 νομοσχέδια του μεγάλου πολιτικού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 8 νομοσχέδια τα ψήφισα. Και πλην ότι τοποθέτησα την ελληνική σημαία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τι άλλη προσφορά είχα εγώ, για πες μου.
1: Αυτό εσείς θα μου το πείτε, δεν θα το πω εγώ.
0: Είδατε κανένα κατηγορεί τον εαυτό. Εγώ είπα 14 χρόνια βουλευτής, δεν ψήφισα 8 νομοσχέδια, διότι έπρεπε να πράξω κατά συνείδηση και αυτό έκανα. Δεν ακολούθησα τις εντολές του κόμματος και τοποθέτησα την ελληνική σημαία στο κοινοβούλιο. Τι άλλο έπρεπε να κάνω. Και μόνο η τοποθέτηση ελληνικής σημαίας, ένας νέος βουλευτής να σηκωθεί και αντιτοποθετής και από τότε έμεινε, αυτό εσείς θα το κρίνετε.
1: Έχει κριθεί αυτή η κίνηση. Είσαι εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Ψωμιάδη.
0: Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ελληνική σημαία στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πού το είδατε αυτό. Πού το είδατε. Στις αφρικανικές χώρες έχει 100 σημαίες μέσα στο κοινοβούλιο τους. Ασχέτως τι πολίτευμα έχουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία, συζήτηση σήμερα. Σας ευχαριστώ που μπήκατε και στη διαδικασία να απαντήσετε εκεί που έπρεπε να απαντήσετε.
0: Εγώ θα κλείσω
1: για να μην τα επαναφέρω τα θέματα. Ναι, συγγνώμη.
0: Κύριε Λαζάρου, εγώ θα κλείσω λέγοντας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Σας το λέει ένας ο οποίος πέρασε από όλες τις βαθμίδες της πολιτικής και της κοινωνίας. Διότι για από 7 χρόνια στην αγορά μέσα είναι. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα η οικογένεια, πρώτα η θρησκεία. Όλα τα άλλα έπονται. Όχι να προτάσουμε το κόμμα μας και μετά την πατρίδα μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τη θρησκεία μας. Να είστε καλά.
1: Και μετά λέτε εσείς εμένα ρομαντικό, κύριε Ψωμιάδη. Έτσι
0: να είστε καλά.
1: Να σας απαντήσω. Καλό βράδυ σας εύχομαι. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Και εφόσον αυτό συνέβη, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: θα γίνει της πουτάνας.
1: Πουτάνα, τα πλησία.
2: Της πουτάνας γίνεται.
1: Για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώ.

0: Γιατί η μόνη γυναίκα που αξίζει συγγνώμη είναι η μάνα.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Πονή της Υπέρθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέρθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα, εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρετε και δεν θα τα μαθαίνετε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή σας. Σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη.

οι Μισκούμπροι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάναν αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, καλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
1: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στη Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής τι συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα του, μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Μήπως λέει να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε. Και θέλει λίγο

Και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί, στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι, μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της, καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί, έτσι, δηλαδή είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά... τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Αυτά και με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
5: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη.
4: Και την Όλγα Γιωβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
5: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
4: Δίνουμε βήμα σε όλους.
5: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
4: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
5: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Όχι, αυτό βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμάω να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή, δεν. Αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

0: Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός?
1: Πρέπει να πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδί. Τα αυτά 13.500 δολάρια, ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, Okay, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε, δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά, δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά? Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντα τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι εκνευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία. Οκ. Okay.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

η πολύ αγαπημένη Πάμελα Άντερσον, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Πάμελα Άντερσον. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα, κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: ξαλά χίλια κομμάτια.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωράει.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: που σε βλέπω λιώνω.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.